0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Bilibisiti, zero bisibibilil, bisililiti, zero bilisibiti. Ay, shaka na!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: δίδεται σε επανάληψη.
1: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
2: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Ο Κώστας, καλημέρα σε όλους. Αντιχαλκιδική δεν έχει, νευρε Κώστα, τα πάμε. Να τα λέμε και από μικροφόνου σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο, έτοιμο και σήμερα. Μπράβο, Λένα.
1: Ό,τι μπορούμε
0: να
1: κάνουμε.
0: Μπράβο, Λένα μου, να είσαι καλά. Χαμό στην Αγία Σάνης, ακόμη.
1: Εντάξει, ομαλοποιείται σιγά σιγά. Παραμένει κλειστό λόγω των έκτακτων εργασιών, αλλά υπάρχει μια ανάσα. Προφανώς ακούει ο κόσμος, επειδή είναι εδώ και μία ώρα.
0: Το λέμε ήδη και από τις 7
1: κάνει, και κάτι. Ναι, και αυτό λειτουργήσε. Απέφυγαν το σημείο. Αυτή τη στιγμή είναι έτσι. Καλύτερη εικόνα.
0: Μακάρι να υπάρξει σύντομη αποκατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο και να μην γίνεται πανζορλισμός. Λοιπόν, η Λένα μας για το δελτίο μας. Αμέσως μετά Νίκος Παναγιωτόπουλος, Στάκης Χατζής, Αθηναής Νέγκα, ο Γιώργος Ευγενίδης, όλη η παρέα του Αλφα Radio. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δυσκολίες για τους οδηγούς στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρου Αθηνών μέχρι την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τα ΚΤΕΛ λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Παραμένει κλειστή η Αγία Άνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την οδό Σαλαμίνας μέχρι την Πέτρου Ράλη στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι λόγω έκτακτων εργασιών. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας μετά την Κατεχά και ανατμήματα μέχρι το Χαλάνδρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις, ενώ ανάμεσά τους είναι και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία παραμένει για νοσηλεία. Η αντιτρομοκρατική συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και λαμβάνει καταθέσεις αυτοκτών μαρτύρων σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά τα χτυπήματα. Παράλληλα, οι ειδικοί εξετάσουν τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια οργανωμένη ενέργεια με τους δράστες να έχουν προχωρήσει σε προπαρασκευαστικό σχεδιασμό πριν από τις επιθέσεις τους. Εξετάζεται εξάλλου το σενάριο συμμετοχής τριών ατόμων, εκ των οποίων οι δύο επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ το τρίτο άτομο φέρεται να είχε ρόλο υποστήριξης και να λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Το τραγικό περιστατικό καταδίκασε σύσσωμη πολιτική ηγεσία του τόπου, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα. Η επίθεση σημειώνει το ΚΚΕ, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες ενέργειες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας, από την πολυκατοικία που κατέρευσε επί της οδού Ακλυκμίνη στα Πετράλωνα, προχώρησαν οι αρχές. Διενεργούν ελέγχους ώστε να διαπιστώσουν αν έχει υποστεί ζημιές από την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας και αν απαιτείται λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων. Ο εισαγγελέας χθες έδωσε εντολή προκαταρκτικής εξέτασης για την κατάρρευση του κτηρίου ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου της στατικότητας του κτηρίου. Βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων στις οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία που κατέρευσε κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτοιμη αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες φυτείες. Διαφωνίες μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα άρθρα 89 και 90 που αφορούν στις σχέσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και στην ανάδειξη της δικαστικής ηγεσίας του τόπου. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε ο πρόεδρος του Πασοκινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας σε τρεις συλλήψεις για φωτιές που προκλήθηκαν από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζης και της Χαλκιδικής, προχώρησαν οι αρχές. Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία κατά ενδεχόμενης πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία αναλαμβάνει ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή του προς τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, τον καλεί να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019. Η επιστολή βρίσκεται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα του Κατάρ οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με επίκεντρο τα ασθενά του ορμούς, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν ενδείξεις πως κατεγράφει κάποια πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη, εστιάζοντας αντιθέτως σε ζητήματα που, όπως δήλωσαν, είχαν επιληθεί. Αυτό ανακοινώθηκε μετά και την πρόσωρινη συμφωνία που συνήφθη πριν από 2 εβδομάδες. Πηγές που είναι ενήμερες για τις συζητήσεις ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαπραγματευτές των δύο χωρών πέρασαν 2 ημέρες στην Ντόχα συζητώντας την κίνηση στα ασθενά του ορμούς και το ξεπάγωμα των κεφαλαίων του Ιράν, δύο κρίσιμα ζητήματα στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-0, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και η Αγγλία που επικράτησε 2-1 του Κονγκό. Στις 10 απόψε, Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία. Σε φιλικούς επί Ολλανδικού εδάφους χθες, Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορ 4-0 και ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Λίγη συννεφιά περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Υψηλές θερμοκρασίες, μπαρούτι στο πολιτικό κλίμα. Έχουμε εκεί μαζέστη σήμερα, μέχρι 37 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Αλλά έχουμε αυτά τα μελτέμια. Θα κάνει κάτι αυτό το μελτέμι να ησυχάσει λιγάκι? Βέβαια, από την άλλη, θα μου πείτε είναι ο κλιματισμός. Και αν έπεφτε το μελτέμι, θα είχαμε υψηλότερες θερμοκρασίες. Τέλος πάντων, δεν μας πιάνει κανένας πουθενά. Αλλά κάθε Σαββατοκύριακο. Κυριακή δηλαδή, βρήκε τώρα πάλι να φουντώσει αέρας και αυτά και τα λοιπά. Ένα Σαββατοκύριακο έχει ο κόσμος να πάει στις παραλίες. Έρχεται το μελτέμι, του το χαλάει. Βέβαια, πιο θαραλέοι μπορούν και πηγαίνουν και απολαμβάνουν τη θάλασσα μια χαρά. Γενικά, έθριος ο καιρός σήμερα. 24 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Στα παραθαλάσσια μέρη η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Από το απόγευμα κάποιες έτσι αστάθειες που δεν έχουν κανένα νόημα, γιατί είναι κατά τόπους και πολλές φορές ούτε καν το αντιλαμβάνεστε. Και Φόρτσα Μουντιάλ, παιδιά, έχει φτάσει η φάση των νοκάουτ και έχουμε φοβερά το Βέλγιο, φοβερά παιχνίδια και αποτελέσματα, ανατροπές. Το Βέλγιο ήταν 2-0 πίσω και από τη Σενεγάλη που έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο. Και στην παράταση στο 120-5 απέκλεισε 3-2 τη Σενεγάλη. Μέσα σε 3 λεπτά βάλανε 2 γκολ, σοφάρισαν. Χαμός. Και με 10 παίκτες οι ΗΠΑ νίξαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο στους 16. Είχαμε και ανατροπή με τους Άγγλους, οι οποίοι και αυτοί είδαν να βρίσκονται πίσω από το Κονγκό. Τελικά ο Κέιν χτύπησε και πέρασε τους Άγγλους στους 16. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα Μουντιάλ, έτσι όπως το βλέπω. Και από την άλλη βέβαια έχει και πάρα πολύ κόσμο. Αλλά όμως τι να τα κάνεις τα θεάματα, άμα έχεις τον άρθο, και ο Τραμπ βγάζει πολύ άρθο, παιδιά. Έβγαλε 1,2 δισεκατομμύρια από κρυπτονομίσματα. Τυχαίο, όχι. Η Προεδρία ήταν το καλύτερο business deal που έκανε ποτέ. Το ξέρουμε ότι το κάνει αυτό. Και βέβαια αυτός λέει τι φταίω εγώ, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν. Την ίδια ώρα που εδώ το ιδιωτικό χρέος αυξάνει, βέβαια. Γιατί κατά τα άλλα έχουμε ανάπτυξη, έχουμε φοβερή οικονομία που τρέχει. Αλλά για ποιους, ρε παιδιά, η ακρίβεια και τους πολίτες εκεί έξω είναι σχεδόν καταστροφική. Για αυτούς που δεν τα καταφέρνουν, χρωστάνε, και δεν είναι λίγοι αυτοί που χρωστάνε. Τελικά ποιος κερδίζει από την ανάπτυξη, είναι ένα ερώτημα. 4.250.000 οφειλέτες στην εφορία. Μόλις το 6,8 των οφειλών σε ρύθμιση, αυξάνονται οι οφειλέτες, τα ληξιπρόθεσμα ξεπερνούν τα 114,5 δισεκατομμύρια. Βάλτε και το χρέος στο δημόσιο, είμαστε μια χαρά. Δηλαδή, σχεδόν το 1 τρίτο χαρακτηρίζεται ανεπίδεκτο ίσπραξης. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι. Καλή σας ημέρα σε όλες και όλους εκεί έξω. Υπάρχουν μέρες όμως που η επικαιρότητα δεν σηκώνει πολλά αστεία, ή μάλλον σηκώνει μόνο εκείνο το πικρό μαύρο χιούμορ που δεν το λες για να γελάσεις, αλλά για να μην βάλεις τις φωνές. Η Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, πέθανε μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα 72 ετών με εγκάβματα στο 80% του σώματός της κατέληξε στη μονάδα διατηρητικής θεραπείας. Και κάπως έτσι τα γκαζάκια έπαψαν να είναι παρέμβαση, μήνυμα ή ακτιβισμός της νύχτας. Έγιναν αυτό που ήταν πάντα, δολοφονική βία. Μιλάμε για μια δολοφονία. Τελεία, παύλα, χωρίς αστερίσεις, χωρίς τίποτα. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό συνήθειο. Μέχρι να υπάρξει νεκρός, όλα είναι ένταση, αντιπαράθεση, κλίμα πόλωσης. Μόλις υπάρξει νεκρός, ανακαλύπτουμε τη δημοκρατία, ανάβουμε κεράκια, γράφουμε ανακοινώσεις και λέμε ως εδώ. Το ως εδώ, βέβαια, το έχουμε πει τόσες φορές που έχει γίνει σε παλιό σύνθημα, σε τοίχο, ξεθοριασμένο, αλλά ακόμα εκεί. Είχαμε την υπόθεση της Μαρφίν, δεν έχουμε μάθει ποιοι ήταν οι δολοφόνοι. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Σωστά. Μόνο που η δημοκρατία δεν προστατεύεται μόνο με δηλώσεις μετά την τραγωδία. Προστατεύεται όταν δεν αφήνεις τη βία να εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια για κάποιους άλλους να μην την βαφτίζεις ιδεολογία. Όταν δεν κλείνεις το μάτι στους δικούς σου τραμπούκους και όταν δεν μετράς την καταδίκη ανάλογα με το ποιος είναι το θύμα. Έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για τρομοκρατία, ξεκάθαρα για τρομοκρατία, έτσι. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσει η ήρα από τα στάρι και να δούμε ποιος καταδικάζει, ποιος δεν καταδικάζει με άνευ αστερούς κτλ. Βέβαια, καταδίκασαν όλα τα κόμματα, οφείλω να ομολογήσω χθες, αυτή την δολοφονική επίθεση. Και πραγματικά εδώ υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Αυτοί οι πυρήνες που ανακαλύπτονται τώρα από την ελληνική αστυνομία
Έχω την απορία ότι κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, ξαφνικά βγαίνουν πληροφορίες που η αστυνομία έξερε τα πάντα. Μιλάει για 30 αναρχικούς, που εκείνο το άλλο και αυτό κτλ. Κτλ. Και θα τους πιάσουν και οι κάμερες και τα ίδια λέγανε και με τη Μαρφίν. Αλλά θα τους πιάσουν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Αφού τους ξέρουνε, αφού ξέρανε ποιοι ήταν, γιατί τους αφήσανε και δράσανε κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, θα δούμε τις εξελίξεις. Μπαρούτι στο πολιτικό κλίμα, το βλέπω, γιατί και ο Κυρανάκης μίλησε για εμφιολιοπολεμικό κλίμα και έριξε τις ευθύνες και στον Τσίπρα επί ΣΥΡΙΖΑ που δημιουργούσε όλο αυτό το κλίμα της έντασης, και τώρα με την ονομασία Ελλάς που παραπέμπει εκεί που παραπέμπει και ότι θέλει να δημιουργήσει όλο αυτό το κλίμα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και τις αντιπαράθεσεις. Υπήρξε και ανακοίνωση από την πλευρά της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και νομίζω ότι μπαίνουμε σε ένα μονοπάτι πολύ άσχημο και δύσκολο. Την ίδια ώρα στα Πετράλωνα έχουμε την άλλη ελληνική εκδοχή του τρόμου. Όχι με γκαζάκια, αλλά με σκαψίματα, εργολαβίες και SMS. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι, έγραφαν οι μηχανικοί πριν την κατάρρευση. Όλοι γνωρίζαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Καταγγελίες από εδώ, ψήθυροι από την άλλη. Και η πολιτεία που είναι, ρε παιδιά? Λέει και η Πίζα ακόμα, φέρεται να ακούστηκε από κάποιους, είναι γέρνη. Δεν θα πέσει η πολυκατοικία. Να που έπεσε. Ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς. Είχαμε όμως μια απώλεια μιας ψυχούλας. Το σκυλάκι που δεν το άνοιξε κανένας την πόρτα να βγει. Αλλά γιατί στην Ελλάδα ακόμα και η αντιστήριξη μιας οικοδομής μπαίνει στην κατηγορία βλέποντας και κάνοντας? Δεν το κατάλαβα ποτέ. Αν πέσει, έπεσε. Αν δεν πέσει, πήραμε παράταση. Δηλαδή, πού είναι σε τέτοιες περιπτώσεις, στο κέντρο της Αθήνας, σε ειδικές περιπτώσεις, κατεδαφής κτλ., ο κόσμος που θα έπρεπε να είναι στελεχωμένες σπουλοδομίες για να ελέγχουν τέτοιες εργασίες? Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί ζούμε σε χώρα που όλα κρέμονται από μια κλωστή, από μια πρόθεση, από μια κακή πρόθεση, πολυκατοικίες, θεσμοί, κόμματα, επιδοτήσεις, δημοκρατικός διάλογος, αλλά με ένα ντουλάπι λιγότερο από όσο χρειάζεται. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για παράδειγμα, ο εισαγγελέας ζητά ενοχή Μελά και Ρέπα, είναι ο πρόεδρος και είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος και διευθύντρια εκεί των ελέγχων κτλ. Και μάλιστα ζητά και την αναβάθμιση κατηγορία σε κακούργημα. Εκεί το ντουλάπι δεν ήταν από μπετόν, ήταν το ντουλάπι της Τιχεροπούλου. Και δικαιώνει απόλυτα ο εισαγγελέας την Τιχεροπούλου. Ότι είχε κάνει την έκθεση, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και αυτοί αντί να τη στείλουν στην δικαιοσύνη, στείλανε την Τιχεροπούλου στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, δεν ήταν ντουλάπι, δεν ήταν από μπετόν, ήταν φάκελος. Και σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, αντί να στείλει εκεί που έπρεπε, έμεινε κρυμμένος. Γιατί φαίνεται πως σε αυτή τη χώρα τα έγγραφα έχουν και αυτή την πολιτική τύχη. Άλλα προωθούνται, άλλα χάνονται, άλλα κάνουν καριέρα σε συρτάρια. Και να ξέρετε κάτι, αυτά που είναι στα συρτάρια είναι και τα καλύτερα που κάνουν καριέρα. Και αυτό ισχύει και για τη δημοσιογραφία. Τα ρεπορτάζ τα καλύτερα είναι αυτά που μένουν στο σιρτάρι και δεν δημοσιεύονται ποτέ. Λοιπόν, και επειδή η μέρα θα ήταν πλήρης, μάλλον δεν θα ήταν πλήρης χωρίς λίγο γαλάζιο υπαρξιακό δράμα, έχουμε και τη δημοσκόπηση για το υποθετικό κόμμα Σαμαρά. Το ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία δεν φαίνεται να ματώνει τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο την Ελληνική Λύση, την Ελπίδα και άλλους χώρους. Δηλαδή, το κόμμα δεν έχει ακόμα ιδρυθεί, αλλά ήδη ψάχνουμε από πού θα πάρει ψήφους. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις που είναι, δηλαδή σου βγάζουν τα μυαλά από τον εγκέφαλο, από το κρανίο. Δηλαδή δεν υπάρχει ακόμα κόμμα. Δεν ξέρουμε τι ποσοστό θα πάρει, αλλά ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι οι ενδυνάμει ψηφοφόροι. Και βέβαια όλα αυτά τα αντιφατικά μηνύματα που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις. Τη μία τον έχουν τον Τσίπρα στο 20%, την άλλη τον έχουν στο 14%, κάποιες άλλες στο 15%, στο 16%. Έχουμε πάθει, ρε παιδιά, έτσι ένα περίεργο συνέστημα που χρειαζόμαστε δραμαμίνη για να επανέλθουμε με τόσα πάνω κάτω. Μπες βγες. Λοιπόν, στην Ελλάδα δεν χρειάζεσαι κόμμα, δεν χρειάζεται κόμμα, αρκεί η φήμη του κόμματος. Δημοσκοπήσε πρώτα, ιδρύεσαι μετά. Το συμπέρασμα της ημέρας. Η χώρα ξύμισε με ένα θάνατο από τυφλή βία, τρομοκρατία. Μια πολυκατοικία που κατέρευσε επειδή κάποιοι ήξεραν ότι υπάρχει θέμα. Έναν οργανισμό επιδοτήσεων που μοίραζε και μυρίζει συγκάλυψη. Και ένα πολιτικό σύστημα που συνεχίζει να μετράει ποσοστά, σενάρια και αρχηγούς και δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, μόνο που κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να παριστάνουμε ότι φταίει η κακιά στιγμή. Δεν ήταν η κακιά στιγμή στη Θεσσαλονίκη, ήταν εγκληματική δολοφονική βία. Δεν ήταν κακιά στιγμή στα Πετράλωνα, ήταν προειδοποιημένο ρίσκο. Δεν είναι κακιά στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι θεσμική σύψη. Και όταν όλα αυτά μαζεύονται μαζί, δεν έχουμε απλώς ειδήσεις, έχουμε ακτινογραφία χώρας. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τραγουδάκι, όχι διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Είστε συντονισμένοι στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, ο Ρέσης Παπάς απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Δίνα Μόσχου στη ροή επιμέλειας της εκπομπής. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο Νέαρ. alpharadio989.gr. Και βέβαια το πολιτικό θέμα της ημέρας είναι η δολοφονία της 70χρονης Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη, που υπενθυμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο μια αλήθεια που για χρόνια πολλοί επέλεγαν να υποβαθμίζουν. Ήπια τρομοκρατία δεν υπάρχει. Ένα γκαζάκι ή μια μολότοφ δεν είναι συμβολική διαμαρτυρία. Είναι ένας εμπριστικός μηχανισμός που μπορεί να σκοτώσει. Το είδαμε στη Μαρφίν, όπου χάθηκαν τρεις αθώοι άνθρωποι, και το ξαναείδαμε τώρα όταν μια γυναίκα που κατέβηκε απλώς να δει τι είχε συμβεί στην πολυκατοικία της έχασε τη ζωή της. Η τραγική ειρωνία είναι ότι η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα βυθίστηκε ξανά στο πένθος 5 χρόνια μετά την απώλεια της αδερφής της. Κανένα πολιτικό πιστεύω, καμία ιδεολογική αντιπαράθεση, καμία ρητορική μίσους δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις. Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, η αντιπολίτευση έβγαλε ανακοινώσεις, παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κινητοποίηση Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, όπου καλεί σε συγκέντρωση με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Όμως η συμβολική απάντηση δεν αρκεί. Η κοινωνία δεν ζητά μόνο δηλώσεις και μηνύματα αποφασιστικότητας, ζητά συλλήψεις, εξάρθρωση των ομάδων που οργανώνουν τέτοιες επιθέσεις και εφαρμογή του νόμου χωρίς εκπτώσεις. Οι πολίτες μπορεί να διαφωνούν με κυβερνήσεις, να αγαναχτούν για την ακρίβεια, να καταγγέλνουν φαινόμενα διαφθοράς, να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το τι πρέπει να γίνει στα πανεπιστήμια, γιατί εδώ συνδέεται με το θέμα της κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούν όμως να αποδεχθούν ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα συνοδεύεται από βόμβες, γκαζάκια και νεκρούς, ακόμα και με απειλές. Ακόμα και η απειλή για τη ζωή ενός ανθρώπου που εκφράζει μια άποψη είναι τρομοκρατία. Σε μια δημοκρατία η βία δεν είναι άποψη, είναι έγκλημα. Και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ο Καμί έλεγε στον επαναστατημένο άνθρωπο ότι κανένας επαναστατικός σκοπός δεν νομιμοποιεί τη δολοφονία αθώων. Και είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στην πολιτική βία και την τρομοκρατία. Ο Μπερνικουέρ στη δεκαετία του 1970 καταδίκασε απερίφραστα τις ερυθρές ταξιαρχίες, χαρακτηρίζοντας την τρομοκρατία εχθρό της δημοκρατίας και του εργατικού κινήματος. Η στάση του θεωρήθηκε καθοριστική στην πολιτική απομόνωση της ένοπλης άκρας αριστεράς. Εδώ συνέβη το ίδιο ερώτημα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο μπορείτε να αφήνετε τα δικά σας μηνύματα και τις παρατηρήσεις. 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-989-989. Και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Γιώργο, στην Αντωνία, στην Εφέλη, που μου στέλνουν μηνύματα στα προσωπικά μου social media για την εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Όλγα την καλημέρα μου. Καλημέρα, καλή Πέμπτη. Εύχομαι χωρίς απρόπτα. Στην όμορφη Ζάκυνθο, ευχές και από εμάς. Ο Πάνος μου στέλνει τα ίδια ακριβώς λέγανε, ότι θα τους πιάσουν και με τον συγχωρημένο συνάδελφό σας που δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του. Ο Πάτροκλος μου λέει, όσο για την αστυνομία, η αστυνομία είναι μόνο τα βράδια στα σύριαλ. Γεια σου Νίκο, γεια μας Πάτροκλε. Ο Μάικ μου λέει, καλημέρα κύριε Μαγιωτόπουλε. Δεν το ξέρουμε ότι είναι άκρα αριστερά. Θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε και η ιστορία έχει δείξει ότι συνήθως άλλοι κρύβονται από πίσω. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας το αποδείξουν. Ωστόσο, Μάικ, γνωρίζεις καλύτερα από μένα ότι υπάρχουν αυτές οι ομάδες όπου δρούν και είναι στην άκρα αριστερά. Χωρίς να αποκλείω ότι υπάρχουν και ομάδες που βρίσκονται στην άκρα δεξιά και κάνουν το οτιδήποτε παρόμοιο, αντίστοιχο, αλλά δεν έχουμε τόσα περιστατικά όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και εδώ μιλάμε ξεκάθαρα για μια στοχοποίηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες στη Θεσσαλονίκη που έχουν αυτό το πρόσημο. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Εγώ δεν πρόκειται να κρυφτώ ούτε να κρύψω τα λόγια μου για κανέναν. Έτσι. Η βία καταδικάζεται από όπου και αν έρχεται και από όπου και αν προέρχεται. Και βέβαια υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που έχουν αυτό το ιδεολογικό πρόσημο. Έτσι. Χωρίς όμως να αποκλείω το οτιδήποτε άλλο, περιμένουμε την έρευνα να αποδείξει το τι και το πώς. Λοιπόν, αλλά το τι ακριβώς συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη ξέρουμε οι περισσότεροι. Τώρα λοιπόν, να πάμε στα στοιχεία της Eurostat που αποδομούν το κυβερνητικό αφήγημα περί ισχυρής οικονομίας. Για 6 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ στα τρόφιμα η ισορρευτική αύξηση από το 2019 ως το 2026 φτάνει το 42,4% πάνω από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή η χώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κατακεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης μαζί με τη Βουλγαρία. Το στεγαστικό επιτείνει την πίεση, τα ενίκια αυξάνονται, οι τιμές κατοικιών ξεπέρασαν τα προ-κρίσης επίπεδα και το κόστος στέγασης απορροφά ένα δυσανάλογο μέρος του εισοδήματος, με αρνητική αποταμίευση, αυξανόμενα χρέη και υψηλούς έμεσους φόρους. Η ανάπτυξη δεν φτάνει στους πολλούς. Αντίθετα, καταλήγει σε ολιγοπόλια και επιχειρηματικά κέρδη. Η κυβέρνηση λοιπόν μιλά για ανάπτυξη, αλλά οι πολίτες ζουν με τιμές Ευρώπης και εισοδήματα Βαλκανίων. Και χειρότερα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός. Είναι ότι ο πλούτος αναδιανέμεται προς τα πάνω, ενώ οι εργαζόμενοι πληρώνουν ακριβότερα τρόφιμα, στέγη, φόρους και χρέη. Και όπως σας είπα, βιώνουν τα στοιχεία για το ιδιωτικό χρέος. 4,25 εκατομμύρια οφειλέτες στην εφορία. Μόλις το 6,8 των οφειλών στη ρύθμιση. Και αυξάνονται οι οφειλέτες, τα ληξιπρόθεσμα ξεπερνούν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, για να ξέρουμε τι ακριβώς συζητάμε. Γιατί προφανώς πρέπει να μιλάμε με αριθμούς, αλλά να μην είμαστε μόνο με τους αριθμούς. Ναι, ναι, εκείνο δώσαμε αύξηση τόσο στον κατώτατο μισθό και εκείνο. Ναι, ο κατώτατος μισθός, αυτό που δεν καταλαβαίνουν τα κυβερνητικά στελέχη, μεταφράζεται σε μία ανταποδοτικότητα που έχει να κάνει ο εργαζόμενος που παίρνει αυτό το μισθό, πώς μπορεί να ανταποκριθεί στις βιοποριστικές του ανάγκες. Και αυτές οι βιοποριστικές ανάγκες πρώτα και πάνω απ' όλα είναι να έχει στέγη, να παίρνει τα βασικά τρόφιμα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Όταν λοιπόν για μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, και βέβαια δεν λέμε ότι όλοι είναι φτωχοί ή ότι η χώρα τέλος πάντων είναι όλοι φτωχοποιημένοι, υπάρχουν και άνθρωποι που τα βγάζουν μια χαρά. Αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Και εδώ είναι το ζήτημα των μισθών. Έτσι, ότι ακριβώς γίνεται. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να επανεξεταστούν. Για το τι ακριβώς συζητάμε όταν μιλάμε για το ζήτημα της οικονομίας. Η οικονομία μπορεί να εμφανίζει θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες, όμως η καθημερινότητα αφηγείται μια διαφορετική ιστορία. Υψηλός πληθωρισμός, 166 δισεκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη, στεγαστική ασφυξία και εκατομμύρια οφειλέτες συνθέτουν μια εικόνα που δύσκολα συμβιβάζεται με το αφήγημα της ευημερίας. Αν οι αριθμοί ευημερούν, όλοι οι πολίτες αλλά οι πολίτες στοχαίνουν, τότε κάτι θεμελιώδες δεν λειτουργεί. Και αυτά προκύπτουν και από το γραφείο του προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή, που αναθεώρησε προς τα πάνω, μάλλον προς τα κάτω, την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2026 στο 1,9 από το 2, μικρή διαφορά, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αβεβαιότητα επιβαρύνουν τις προοπτικές. Προειδοποιεί όμως ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει αισθητά υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δεν το λέω εγώ. Προσέξτε τώρα. Ούτε το λένε τίποτα περίεργοι. Ούτε ο ριζοσπάστης. Το λέει το γραφείο του προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή. Και λέει ότι ο πληθωρισμός, για να το ξαναπώ, να το εμπεδώσετε και να το εμπεδώσουμε, όχι εσείς το ξέρετε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει αισθητά υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Γεγονός που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα και επιβαρύνει το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών. Υπάρχουν και οι θετικοί παράγοντες, ο τουρισμός, η μείωση του δημοσίου χρέους, αλλά κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για πιθανές καθυστερήσεις στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μα δεν βγαίνουν οι υπουργοί, οι αρμόδιοι και μας λένε πάμε σφαίρα με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει. Τα ιδιωτικά χρέη είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το στεγαστικό πρόβλημα. Το οποίο αποδίδεται όχι μόνο στην περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα, αλλά και στην αναποτελεσματική αξιοποίηση του διαθέσιμου αποθέματος των κατοικιών. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Νίκος Μιγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6949-789-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Σωστό είναι ότι δεν υπάρχει ιδεολογικό πρόσημο σε αυτή την τυφλή βία. Επομένως, μην ψάχνει τους δράστες σε ιδεολογικούς αντιπάλους αναγκαστικά. Ποιος είναι ο ιδεολογικός αντίπαλος, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω κανένα ιδεολογικό αντίπαλο. Αλλά Δημήτρη μου, ζούμε σε αυτή τη χώρα πανευρωπαϊκά. Ζούμε, ξέρουμε ακριβώς και ότι η τρομοκρατία και στην Ευρώπη, διαχρονικά και ιστορικά, είχε και ιδεολογικό περίβλημα. Ή αν θέλεις, και ιδεολογικό πρόσημο και πολιτική ανοχή. Έτσι, μην ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε, για να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι σε όλο αυτό. Τώρα, από την άλλη, τώρα θα συνδεθούμε με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του Πασόκ, να την καλημερίσω. Κυρία Αποστολάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κυρία Αποστολάκη, έχουμε αυτή τη δολοφονία στην Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο.
5: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλη η κοινωνία είναι συγκλονισμένη από την αποτρόπαια δολοφονία. Εκφράζω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια αυτής της άτυχης γυναίκας, στα παιδιά της που χάσανε τόσο απροσδόκητα και τόσο άδικα τη μητέρα τους. Η μόνη θωράκιση όμως, η μόνη θωράκιση του κράτους, της κοινωνίας και εν τέλει του πολιτεύματος απέναντι σε αυτή τη δολοφονία είναι ο εντοπισμός των δολοφόνων, η αποκάλυψη της ταυτότητάς τους. Όσο αυτό δεν επιτυχάνεται από την ελληνική αστυνομία, τόσο η συζήτηση θα ξεφεύγει από το στόχο, τόσο θα υπάρχουν από προσανατολιστικές συζητήσεις και τόσο θα μένουμε ανοχήρωτοι απέναντι σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες.
0: Ακούσαμε χθες τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος σε υψηλούς τόνους για τη συγκεκριμένη δολοφονία απέδωσε εμέσως πλην σαφώς ευθύνες και στον Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό κλίμα όταν ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την επιλογή του ονόματος που έκανε σχετικά με το εμφυλιοπολεμικό όνομα και μια ρητορική που έχει συνέπειες.
5: Νομίζω ότι με την απάντησή μου, επί της ουσίας, την προηγούμενη εννοώ, απαντώ σε αυτή την απολύτως αποπροσανατολιστική συζήτηση. Εδώ έχουμε μία δολοφονική επίθεση και όσο αυτού του είδους οι καταστάσεις παραμένουν ανεξιχνίαστες λόγω επιχειρησιακών δυσλειτουργιών ή ανεπάρκειες, τόσο διευκολύνεται μία αποπροσανατολισμός, είτε εκούσιος είτε ακούσιος, ο οποίος δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην ελληνική κοινωνία, αντιθέτως θα έλεγα, είναι εξαιρετικά αποπροσανατολιστικός.
0: Κυρία Αποστολάκη, υπάρχει και ένα άλλο γεγονός που συνέβη και η Νέα Δημοκρατία ζητάει την απόσταση του κυρίου Σγουρού. Γνωρίζετε αυτό το επεισόδιο που έγινε στο ΑΝ και στον δημοσιογράφο τον κύριο Ζαχαρό. Ποια είναι η δική σας άποψη?
5: Κοιτάξτε, είναι περίπου αστεία. Είναι περίπου αστεία αυτή η αιτίαση από έναν άνθρωπο ο οποίος όντας εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης έχει απειλήσει τον δημοσιογράφο για τον κύριο Μαρινάκη.
0: Mm-hmm.
5: Για τον κύριο Μαρινάκη.
0: Για την ανακοίνωση που έβγαλε. Ναι. Για τη δήλωση που έκανε μάλλον. Ναι.
5: Έχει απειλήσει στο παρελθόν δημοσιογράφο.
0: Mm-hmm.
5: Αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν ο κύριος Αβραμίδης ο συνάδελφός σας.
0: Mm-hmm.
5: Τον οποίο απείλησε κατόπιν της υποβολής μιας ερώτησης η οποία δεν ήταν της αρισκίας του. Σε αυτή τη χώρα έχουμε, ξέρετε όλοι, στίγμα, αποτύπωμα παρελθόν. Και ο κύριος Σγουρός δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίστηκε στο δημόσιο λόγο σήμερα. Έχει μια μακρά αυτοδιοικητική πορεία. Κατά συνέπεια...
0: αυτό σωσικά. Τον δικαιολογεί όμως να λέει στο δημοσιογράφο «ακούει ο ιδιοκτήτης». Δηλαδή να τον απειλεί με αυτόν τον τρόπο.
5: Μου είπατε να σχολιάσω mm-hmm. το αίτημα του κυρίου Μαρινάκη για διαγραφή του κυρίου ναι. Σγουρού.
0: Και το προχωράω. Και κάνω και αυτή την διατύπωση.
5: Ναι, να επαναλάβω. Μιας παράταξης η οποία διατηρεί στις τάξεις της προφυλακισμένους, διατηρεί στις τάξεις της καταδικασμένους σε πρώτο βαθμό και διάφορα άλλα. Να μην πω σε ονοματολογία, επίσης γνωριζόμαστε και αντιλαμβάνονται όλοι σε ποιους αναφέρομαι. Σε στελέχη, σε γνωστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία βαρύνονται είτε με προσωρινές, είτε βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι σήμερα, είτε έχουν καταδικαστεί, είτε ο βίος και η πολιτεία τους και κυρίως ο δημόσιος λόγος τους. Είναι ένας δημόσιος λόγος που δεν συναντάται ούτε στον υπόκοσμο. Από εκεί και πέρα ο κύριος Γουρός έκανε μία δήλωση, έχει την ευθύνη όσον είπε, την αναλαμβάνει και τελεία.
0: Τώρα να πάμε λίγο και στα θέματα της οικονομίας. Βγήκε χθες η έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όπου βλέπουμε εδώ τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται τόσο στο ιδιωτικό χρέος όσο και στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό, στο κόστος στέγασης. Νομίζω ότι εμείς τα περιγράφουμε, οι εκθέσεις το περιγράφουν, βλέπουμε το ιδιωτικό χρέος που έχει πάει. Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την αξιωματική αντιπολίτευση. Ποια είναι η λύση σε αυτό?
5: Κοιτάξτε, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπηρετήσουν ένα success story το οποίο περιγράφεται από την κυβέρνηση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχουμε το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεπερνάει τα 33,5 δις. Και έχουμε ένα έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που είναι το 5,7% του ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός μας είναι 56% υψηλότερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και υπάρχει και μια τελευταία επιτυχία. Η αγοραστική μας δύναμη μετά από σοβαρές προσπάθειες της κυβέρνησης είναι πλέον η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπαραβάλλοντας αυτά το modus operandi της κυβέρνησης έχουμε 12 δις απευθείας αναθέσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε. 8,5 δις διαγωνισμούς με έναν μόνο μειοδότη. 1,5 δισεκατομμύριο σε εταιρείες συμβούλων και έτσι ένα τελευταίο κερασάκι στην τούρτα για να αντιληφθεί κανείς πώς πολιτεύεται αυτό το σύστημα διακυβέρνησης. Όταν ψηφίσαμε την επιστολική ψήφο, η κυβέρνηση αυτή δαπάνησε 8 εκατομμύρια για καμπάνια ενημέρωσης. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο συνδυασμός όλων αυτών οδηγεί σε αυτά τα πολύ δυσμενή στοιχεία.
0: Η λύση ποια είναι, η περιγραφή, μπορεί να την κάνουμε και δημοσιογράφοι και οι εκθέσεις και όλα αυτά. Καλά κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το τονίζουν αυτό, δεν ξέρω αν έπεσε η κυρία Αποστολάκη. Έχει πέσει η γραμμή της. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε ξανά. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Εντάξει, την έχουμε τώρα. Όχι ακόμα. Λοιπόν, συζητούσαμε για τα οικονομικά προβλήματα. Είχαμε μια διακοπή. Η κυρία Αποστολάκη είναι ξανά στη γραμμή μας. Λοιπόν, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε όλο το πρόγραμμα, αλλά τα βασικά. Δηλαδή, τι πρέπει να αλλάξει.
5: Το ΠΑΣΟΚ προτείνει σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το μεγάλο ζήτημα τη αγοραστική δύναμη. Αυτό που αποτυπώνεται στο περιβάλλον.
0: Μάλλον έχουμε πρόβλημα με τι γραμμέ. Έχουν πέσει οι γραμμές. Είναι πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, για να ξαναπροσπαθήσουμε την κυρία Αποστολάκη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι. Τώρα θα προσπαθήσουμε ξανά. Δεν μπορεί. Έχει πέσει. Λοιπόν, για να δω λίγο. Έχουμε την κυρία Αποστολάκη. Ναι, τώρα για να δούμε.
5: Λοιπόν, η λύση είναι, για παράδειγμα. Σε ό,τι αφορά το μείζον, το κρίσιμο ζήτημα της αγοραστικής δύναμης.
0: Η μισθή είναι σε αυτή τη φάση. Από την άλλη, η ακρίβεια, η εσχοκέρδεια. Ναι.
5: Ακούστε, το ζήτημα της ακρίβειας και της εσχοκέρδειας δεν είναι ένα ζήτημα, ξέρετε, αποτυχίας της κυβέρνησης. Είναι μια συνειδητή επιλογή. Δεν την έδωσε αυτή τη μάχη. Εάν την έδινε αυτή τη μάχη, το 19, το πρώτο πράγμα που θα έκανε θα ήταν η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η οργάνωση ουσιαστικών ελέγχων και όχι γραφειοκρατικών. Ξέρετε, το να κάνουμε ελέγχου στο ράφι δίνει πάρα πολύ αργά. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι σε όλους τους τρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας και κυρίως στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών. Εκεί δεν έδωκαν ελέγχους. Και βεβαίως σε περιόδους κρίσεως, όταν είχαμε κρίση, θα έπρεπε να υπάρχουν παρεμβάσεις πυροσβεστικές περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Παράδειγμα, ό,τι έχουμε πει για τον ΦΠΑ.
0: Του έμεσου φόρου και αυτά. Βέβαια, εδώ η κυβέρνηση, ξέρετε τι λέει η κυρία Αποστολάκη, λέει ότι αυτά τα λέει και ο κύριος Τσίπρας αυτά. Έτσι, τα έλεγε στο παρελθόν. Ότι οι έμεσοι φόροι θα πάνε στους σούπερμαρκετάδες. Δηλαδή, δεν μπορεί, είναι τόσο μικρή η αγορά, ρηχή και αυτά. Δηλαδή, ό,τι μείωση στον έμεσο φόρο δεν θα το καρποθεί ο πολίτης.
5: Καταρχήν, επί της ουσίας, επειδή αυτές είναι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν παραδείγματα στην Ισπανία, στην Κύπρο. Και υπάρχει και μια άλλη ακλόνητη απάντηση, η οποία εξέτει την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, μείωσε τον ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τους κοροϊδεύει και τους νησιώτες μας.
0: Πάντως λένε ότι δεν έχει αποδώσει αυτό το μέτρο. Λένε τώρα έτσι.
5: Όταν το ψήφισε, τους κοροϊδεύε. Δεύτερον, θέλω να πω και κάτι ακόμα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ακούστε, η αναβίωση του μνημονιακού δικοματισμού είναι επιδίωξη και του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα. Με αυτόν τον τρόπο επιβιώνουν και οι δύο. Και σε αυτή την απόπειρα αναβίωσης του παρελθόντος, ακραίας δηλαδή πολιτικής οπισθοδρόμησης, το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι που δεν βολεύει. Αλλά είναι παρόν, επίμονο,
0: εδώ τώρα, κυρία Αποστολάκη, τώρα,
5: και με σοβαρότητα, ναι. Και δίνει μία μάχη ούτως ώστε αυτή η πολιτική οπισθοδρόμηση σε ένα παρελθόν βαθιά διχαστικό, τοξικό και το οποίο είναι σαφές ότι λειτουργήσε υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά και της Νέας Δημοκρατίας, να μην επιτρέψουμε να γίνει αυτή η επιστροφή στο παρελθόν.
0: Εδώ τώρα με πάτε στις δημοσκοπήσεις. Εμέσως, όχι, το είπατε. Εδώ λέει πολλοί κόσμος, ορίστε, ήρθε ο Τσίπρας, πήρε ένα 14%, εκτόπισε το ΠΑΣΟΚ από την δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ δεν πάει καλά. Παρά τα όσα λέτε, παρά το γεγονός ότι όλοι λένε και πραγματικά το αποδέχονται ότι έχετε πρόγραμμα, προτάσεις, στελέχη, όλα αυτά, αυτό δεν περνάει στην κοινωνία. Τι φταίει?
5: Κοιτάξτε, να μην θεωρήσουμε τη σημερινή δημοσκοπική πραγματικότητα ως πολιτική πραγματικότητα. Η σημερινή δημοσκοπική πραγματικότητα αποτυπώνει απολύτως τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού. Προσέξτε, έχουμε για την ώρα δύο καινούργια κόμματα.
0: Επίσης, και έρχεται άλλο ένα.
5: Και έρχεται άλλο ένα, όπως λέγεται. Και αν δείτε μέσα από αυτά τα δύο κόμματα, τα οποία φαίνεται να είναι σήμερα πρώτο και δεύτερο, είναι και τα δύο ακραία τραυματισμένα σε σχέση με τις προηγούμενες επιδόσεις τους. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάνω από 10%, ο δε κύριος Τσίπρας έχει ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο το ποσοστό που τον εξανάγκασε σε παρέτηση από την Προεδρία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα βρίσκεται σε αυτήν την περιδίνηση εξαιτίας και της τακτικής, αλλά αυτό αφορά τον κύριο Τσίπρα προσωπικά. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, είναι προφανές ότι το δημοσκοπικό αποτέλεσμά του δεν είναι ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όμως το ΠΑΣΟΚ θα κρυθεί όπως και όλοι στην κάλπη των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται απέναντι σε ένα...
0: Δεν δυσκολεύει ο στόχος του να είστε πρώτοι? Δηλαδή τώρα με την παρουσία του Τσίπρα όλα αυτά τα κόμματα είχατε βάλει ένα στόχο να είναι πρώτο και ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτός ο στόχος είναι έφικτος αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
5: Είναι δύσκολος, είναι υψηπετής, αλλά είναι έφικτος. Προϋποθέτει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από εμάς και κυρίως μια προσπάθεια που θα συμπεριλαμβάνει και το να ανακόψουμε αυτό που σας είπα. Μια τεχνητή προσπάθεια επαναφοράς του μνημονιακού δικοματισμού. Πρέπει να πολιτικοποιήσουμε την κουβέντα.
0: Μάλιστα.
5: Πρέπει να μην επιτρέψουμε αυτόν τον πρόχειρο και μερικές φορές εντελώς θα έλεγα εκτός των πραγματικών προβλημάτων της χώρας από προσανατολισμό.
0: Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989. Το email μας ο nearalfaradio989.gr. Κοντά μας ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γιαννούλη, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μια δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη, κύριε Γιαννούλη. Γνωρίζετε και τα πράγματα εκεί και ως πολιτικός αλλά και ως δημοσιογράφος. Και έχουμε μια δολοφονία. Για πείτε
11: μας. Για όλη την Ελλάδα. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφετε. Και λυπάμαι πάρα πολύ που ενώ έχουμε κατακτήσει την οριμότητα να υπάρχει ομόφυνη καταδίκη των δολοφονικών προσπαθειών με πρόσχημα πολιτικές αντιλήψεις, κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να μας επαναφέρουν χρόνια πίσω.
0: Αναφέρεστε προφανώς στον κύριο Κυρανάκη, έτσι, που αναφέρθηκε.
11: Και λυπάμαι για αυτό που κάνει. Εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ και λέω, δεν είναι ζήτημα καταδίκης, δεν είναι ζήτημα απόλυτης ταυτοποίησης ως δολοφονικής πράξης και τρομοκρατικής πράξης που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτερης της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Νέστορος. Λοιπόν, δεν υπάρχει συζήτηση. Τα τρία στάδια που ζητούμε να φωτιστούν και να ενταθεί η προσπάθεια είναι η σύλληψη, η δίκη και η καταδίκη.
0: Όχι, νομίζω ότι χθες όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα περισσότερα δηλαδή, και εσείς και το Πασόκ, αντιδράσατε
11: αν
0: άμεσα.
11: Δεν
0: και...
11: καταλάβω, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Άρα, τι επιχειρεί ο κύριος Κυρανάκης?
11: Δεν ξέρω. Μάλλον δεν θέλω να πω αυτό που σκέφτομαι. Γιατί ξέρετε κάτι. Ζούμε σε μια χώρα με ένα λαό επιβαρημένο από πολλά χρόνια αδιαφάνειας, παρελκυστικής πολιτικής πρακτικής, χειραγώγησης της κοινής γνώμης, διαφθοράς, οικονομικής κρίσης, φτωχοποίησης, κλοπής του δημόσιου χρήματος και των κοινωνικών πόρων, με τα περισσότερα από αυτά να έχουν τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας λαός ταλαιπωρημένος, ψηφίζει δεν ψηφίζει Μητσοτάκη. Ζούμε την εποχή που τα παιδιά μας δηλώνουν την έδρα του σπιτιού τους για το Πανεπιστήμιο των Ονείρων τους, γιατί δεν μπορούν να πετάξουν, να ανοίξουν τα φτερά τους και να πάνε σε άλλες πόλεις. Ζούμε την εποχή που τα αυτονόητα της τροφής και των τιμών στα σούπερ μάρκετ μας πηγαίνουν χρόνια πίσω. Ζούμε μια σειρά από πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν, υπάρχει τρόπος να αλλάξουν, υπάρχει μέθοδος να αλλάξουν, η κυβέρνηση αδιαφορεί και αντί να κάνουμε βήματα μπροστά και ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα και ως χώρα, ψάχνουμε να ξύσουμε πληγές ή να ανοίξουμε μέτωπα που δεν τα χρειάζεται κανένας. Ξέρετε τι θα χρειαζόταν ίσως πολύ περισσότερο από τις κουτοπονηριές της Νέας Δημοκρατίας? Ποιο όργανο με είναι η αστυνομία?
0: Ναι, στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουμε. Τώρα βγαίνουν οι πληροφορίες ότι ξέρουμε τους πυρήνες, κάνουμε αυτό, ψάχνουμε το άλλο, να δούμε τώρα τι θα γίνει.
11: Είστε ξεκάθαροι. Να σας πω κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε, και το λέω με πόνο καρδιάς.
0: Εδώ το συνδέουν με τις καταλήψεις στο Αριστοτέλειο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και όλα αυτά.
11: Καλά, καλά, καλά, καλά.

0: Πρώτα για κύρια, επικαιροποιήθηκε και από την τελευταία συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου στοιχεία και από μάτια της οποίας είναι στη δημοσιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να κατεβάσει ρολά. Αλλά δεν θα απέχει και από την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συμπαράταξη με όλες τις δυνάμεις για να πολλαπλασιάσουμε τη βεβαιότητα νίκης, για να υπάρξει μια κυβέρνηση και να θεραπευθούν ή τουλάχιστον να μπουν σε μια γραμμή όλα αυτά που σας περιέγραψα. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Είναι δύσκολες καταστάσεις.
1: Άρα για... κατεβαίνει, γιατί προσέξτε τώρα, δημοσκοπικά, όταν με ρωτάει εμένα, με παίρνει μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει, προφανώς δεν θα πω ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τα αποτελέσματα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μηδενικά. Αυτό προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στο κόμμα. Δεν πρέπει να είναι ξεκάθαρο το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κατέβουμε στις εκλογές και όλο το υπόλοιπο που είπατε σαφώς.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αστευόμενος κιόλας ότι αν αναζητήσει τα δημοσκοπικά δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ θα τα βρει λίγο πιο δίπλα. Εκεί στα ποσοστά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, δεν το λέω ως κακό.
1: Έχουν μετακινηθεί εκεί οι ψηφοφόροι σας.
0: Είναι λογικό. Όλες οι έρευνες
1: επιβιώνουν
0: ότι εκεί βρίσκεται η μεγάλη δεξαμενή του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το
1: ζήτημα. Έχετε βοηθήσει όμως, κύριε Γιαννούλη, έχετε γίνει και χορηγοί εσείς. Όταν βγαίνουν στελέχοι σας, βουλευτές που έχουν θέση και θεσμική και αυτά και λένε υπέρ ενός άλλου κόμματος, το οποίο είναι μια παγκόσμια και πολιτική πρωτοτυπία. Το να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο βγαίνει στα κανάλια και βγαίνει με τις θέσεις του υπέρ ενός άλλου κόμματος. Προφανώς τους στέλνετε εσείς όμως εκεί.
0: Κύριε Παναγιώτο,
1: ένα ποσοστό για να είμαι ακριβής, έτσι για να μην.
0: Εντάξει. Πιστεύω θα με δικαιολογήσετε να σας πω ότι είναι και η διαχείριση πρωτόγνωρων πολιτικών.
1: Όντως, θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα συμφωνήσω. Είναι ο φυσικός σας πολιτικός σας ηγέτης, ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, αλλά...
0: αρχής γενομένης από το γεγονός ότι τροφοδοτήσαμε σχεδόν τρεις παρατάξεις με πρόσωπα που εξελέγησαν με τον brand name του ΣΥΡΙΖΑ, με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα το 2023. Είναι πρωτόγνωρες και ως εκ τούτου πολλά πράγματα δεν μπορούν, όχι να εξηγηθούν, δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά με την πρώτη ανάγνωση. Η μάχη, η προσπάθεια για να αποφευθεί η αντιπαράθεση επί της κάλπης δύο ψηφοδελτίων δεν έχει φύγει από την συζήτηση. Αλλά θέλει να κάνετε λίγο υπομονή.
1: Να κάνουμε. Αλλά δεν ξέρω, οι ψηφοφόροι σας, εμείς ως δημοσιογράφοι, εσείς πρέπει να κάνετε και οι ψηφοφόροι σας προφανώς.
0: Κακώς χρησιμοποιώ το ρόλο υπομονή. Πιστεύω ότι στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου...
1: Θα ξεκαθαρίσω το τοπίο.
0: Εκεί όπου ο καθένας θα είναι υπόλογος απέναντι στην προσωπική του ιστορία.
1: Σωστά.
0: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει ως φυσικό χώρο και ως πολιτικό χώρο κεμένο ή... Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
1: πιστεύετε
0: είναι ο προθάλαμος το ενδιάμεσο δώμα για να πάω στην ελληνική αριστερή.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, εντάξει. Αυτό είστε ξεκάθαρος.
0: Η κατάσταση.
1: Εδώ να ρωτήσω κάτι. Πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει ήδη συμφωνία να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα και στο κόμμα.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Όχι, λέω. Αν υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η κυρία Ξενογιανακοπούλου ψήφισε στην Κεντρική Επιτροπή την εισήγηση να μείνει μέσα στα αντιπαρατεθνικά με τον κύριο Τσίπρα και την επόμενη ανακοίνωσε ότι την παρέτησε της και φεύγει. Τέτοια πρόσωπα θα πρέπει να είναι στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι,
1: την επόμενη. Δηλαδή ένα πρόσωπο, ένα πολιτικό πρόσωπο, το οποίο έχει αποφασίσει ότι εγώ θα πάω με τον Τσίπρα, θα πρέπει να είναι στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Σας λέω όχι, αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου απολάμβανε την αγάπη και την εμπιστοσύνη
1: πάρα πολλών
0: εξημών. Εξήγησε τη στάση της. Δεν συμφωνώ, αλλά στο βασικό σας ερώτημα, ναι, πρέπει να έχουμε μια κεντρική επιτροπή ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς, που λέει ο λαός μας, αλλά να ξέρουν όλοι όσοι θα προσέλθουν ότι ναι, ο βασικός στόχος, όχι για την προσωπική μας ανέλυξη, για την ιστορία του χώρου που εκπροσωπούμε, για την πορεία του κόμματος, είναι

0: αποφύγουμε τις αντιπαραθέσεις
1: επί της κάλπης. Η ανακοίνωση του κύριου Πολάκη ότι θα είναι υποψήφιος, πώς την κρίνετε? Και ότι θα αμφισβητήσει τον κύριο Φάμελο.
0: Πολύ βιαστική και πιστεύω έχει ένα χαρακτηριστικό ο Παύλος Πολάκης. Τον τιμώ για τους αγώνες του κτλ. Έχει ένα μοναδικό ταλέντο να ρίχνει την καρδάρα με το γάλα.
1: Μάλιστα. Για το, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε για άλλο χρόνο.
0: Είναι ο μόνος για τον οποίο κάνω προσωπικό σχόλιο, γιατί είναι πάρα πολλοί που μηδενίζουν την παρουσία του στην πολιτική. Εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Αλλά με πολύ αγάπη διαπιστώνω ότι και πάλι ρίχνει την καρδάρα με το γάλα την στιγμή που δεν θα έπρεπε.
1: Κύριε Γιαννούλη, κάτι τελευταίο. Ο κύριος Τσίπρας κάνει λάθος στην προσέγγιση του που απομονώνει τον ΣΥΡΙΖΑ από μια συζήτηση σε επίπεδο ηγεσιών, συμπόρευσης και συνεργασίας στο πλαίσιο της λογικής που έχουν ψηφίσει τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό το όχι που λέει ο κύριος Τσίπρας.
0: Θα σας ακουστεί λίγο εγωιστικό. Με ικανοποιεί ότι εμείς δεν κάνουμε λάθος να λέμε και στο ΖΥΠΑ και προς κάθε κατεύθυνση ότι πιο ασφαλής μέθοδος για να πέσει ο Μητσοτάκης είναι η σύμπραξη και η συμπαράταξη όλων των δυνάμεων. Και αυτό το λάθος δεν το κάνουμε εδώ και 1,5 χρόνο που έχει κατατεθεί αυτή η πρόταση. Θα μας κρίνει όλους η ιστορία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πολύ σύντομα,
1: ναι, να κλείσουμε.
0: Πρώτου ιστορικού θα μας κρίνει και ο λαός.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Με την ψήφο του.
1: Κύριε Γιαννούλη,
0: αν ήταν σωστή ή όχι πορεία που θα ακολουθήσει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννούλη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Βαρκάρη στον αχαίροντα, δεν μπορώ να σου πω για όλα αυτά που μου λες. Δεν θέλω να τοποθετηθώ για δημοσιογράφους, για το τι λένε, τι δεν λένε. Η στάση μου είναι πολύ συγκεκριμένη, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι με αυτά που λέει ο δημοσιογράφος, τι είναι ο δημοσιογράφος κτλ. Δεν θα το κρίνει κανένας πολιτικός και στον αέρα. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου, ξεκάθαρα. Έχω βιώσει πάρα πολλά πράγματα με παρεμβάσει και αυτές τις ιστορίες. Το τι θεωρούμε για τον κάθε δημοσιογράφο. Τον κάθε δημοσιογράφο αν είναι έτσι ή αλλιώς ή γιουβέτσι, είναι κάτι.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα, με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 20 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των Κόμφων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, 15 λεπτές στις εξόδους για Λαμία, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μεταξύ Κάντζας και Μαραθώνος. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών λόγω και τροχαίων νωρίτερα στο ύψος των ΚΤΕΛ Κηφισού. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι και την Αχαρνών. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρα από το δάσος Χαϊδαρίου. Στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά. Από τον Άλυμο μέχρι και το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανατμήματα. Στην άνοδο της Συγκρού, της Αρδιτού και της Βασιλείος Κωνσταντίνου. Στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα. Στην Πειραιός προς Ομόνια. Αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Καθυστερήσεις και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Φάρο Ψυχικού μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σε έναν πυρήνα 30 αντιεξουσιαστών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις εγκαταλείψης της συμπρωτεύουσας έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ επιθέσεων. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε την επίθεση στο ΚΚΕ, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία στις 7 το απόγευμα σήμερα έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο. Η μεγάλη οικογένεια της παράταξής μας πενθεί, η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους, αναφέρει το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Σε προληπτική εκένωση της πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα σε εκείνη που κατέρευσε επί της οδού Ακλμίνη στα Πετράλωνα, προχώρησαν οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους ώστε να διαπιστώσουν αν έχει υποστεί ζημιές από την κατάρρευση του διπλανού κτηρίου και αν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων. Διαφωνίες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, το επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα άρθρα 89 και 90 που αφορούν στις σχέσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και στην ανάδειξη της δικαστικής ηγεσίας του τόπου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από το Φεράγγι Τρίφου στην Ατελό Καρνανία. Στο διεθνή χώρο τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην οροφή νοσοκομείου στη γερμανική πόλη Λίντβουργκστουλ. Γιατροί μπόρεσαν να επαναφέρουν στη ζωή από τα θύματα, σημειώνουν, μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ολοκληρώθηκαν στην Τόχα του Κατάρ οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις πως σημειώθηκε πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν 2-0 τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Βέλγιο που κέρδισε 2-0 τη Σενεγάλη και η Αγγλία που επικράτησε 2-1 του Κονγκό. Στις 10 απόψε Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία. Χθες σε φιλικούς επί Ολλανδικού εδάφους, Παναθηναϊκός Χελμόνσπορ 4-0 και ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
9: Λίγη συννεφιά περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα Πειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια Πειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 9 είναι από αυτές τις μέρες που η επικαιρότητα...
1: Τι κάνει?
0: Εντάξει, μας βάζει σε σκέψεις νομίζω.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε στη θέση άλλων ανθρώπων, μάλιστα, θυμάτων.
1: Δεν φταίνε, το κράτος θέλει. Όχι, δεν είναι να το περιορίζω σε μια κυβέρνηση, το κράτος θέλει. Εκεί έχει φτάσει. Και σου έλεγα νωρίτερα,
0: να,
1: αυτό που την παγίδα που ζούμε σε αυτή τη χώρα, ποια είναι η παγίδα? Συγκρίνουμε την Ελλάδα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχω μιλήσει πολλές φορές τι ήταν αυτές οι χώρες, τι απικίες είχαν, πώς αναπτύχθηκαν. Οι άλλες χώρες όμως, αυτές η Ιταλία για παράδειγμα, συγκρίνουν, που είμαστε το ίδιο, είμαστε καθόλου το ίδιο, απολύτως καθόλου. Αυτές όλες οι χώρες της Ευρώπης περάσανε μια αναγέννηση. Την περίοδο που αυτοί περνάγανε την αναγέννηση και αναδυόταν ένας καταπληκτικός πολιτισμός, εσύ εδώ κυρία Νέκα, είχες τον Τούρκο.
0: Βέβαια.
1: Πάνω από το κεφάλι σου.
0: Και 400 χρόνια έτσι. Είχαν ξεχάσει οι άνθρωποι.
1: Τα πάντα. Αν δεν ήταν η Εκκλησία να μιλάνε ελληνικά, θα μιλάγανε άλλη γλώσσα τώρα. Γιατί ανεξάρτητα τι πιστεύει ο καθένας, αν είναι Ορθόδοξος, δεν με ενδιαφέρει. Πάντως η Εκκλησία ήταν αυτή που κατάφερε να διατηρήσει τη γλώσσα και την εθνική συνείδηση. Αυτά τα 400 χρόνια οι Έλληνες ζήσανε με τον Μπαξίση και τον Ρουσφέτη. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Από εκεί πέρα ο καθένας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και ας συγκρίνει την Ελλάδα με την Ιταλία, τη Γαλλία. Έχουν κάνει αυτοί, λέει αυτό, έχουν κάνει αυτοί το άλλο. Άσε το, εντάξει. Πάμε στην Κατερίνα Μασταντονάκη να ακούσουμε τα χάλια μας και από πρώτο χέρι. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα Τάκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της αθλητικής βίας που έγινε χθες το βράδυ. Συνελήφθησαν 40 νεαροί, 40 κατηγορούνται, συγγνώμη, 10 έχουν συλληφθεί από τους 40 και θα οδηγηθούν γύρω στις 10.30 θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Τα παιδιά αυτά που είναι όλα νέα παιδιά, από 18 μέχρι το πολύ 22-25 ετών, κατηγορούνται παιδιά για εγκληματική οργάνωση, για έκρηξη, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, εκβίαση, ληστείες, συμπλοκές, κατασκευή εκρηκτικών, πλαστογραφία. Όλος ο ποινικός κώδικας είναι πάνω στις πλάτες αυτών των νεαρών.
1: Τι είναι αυτή, ρε, πού βρεθήκανε?
2: Λοιπόν, πού βρεθήκανε? Είναι άτομα τα οποία είχαν συμπλοκές με άλλους οπαδούς άλλων ομάδων, αντίπαλων ομάδων, και οι αστυνομικοί της αθλητικής βίας ξεκίνησαν μια μεγάλη έρευνα με αφορμή, θυμάστε, και το περιστατικό με τη δολοφονία του 15χρονου. Ξεκίνησαν να κάνουν έρευνες σε συνδέσμους και τελικά, παιδιά, όποτε ψάχνεις πάντα βρίσκουν. Πάντα βρίσκουν τα στελέχη της αθλητικής βίας νέα παιδιά να έχουν κάνει κακουργηματικές πράξεις και να οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα για αυτές. Πρόκειται για οπαδούς μιας πολύ μεγάλης ομάδας, αθηναϊκής ομάδας, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, που έχουν επιτεθεί σε άλλους οπαδούς τριών άλλων ομάδων. Οι δύο είναι επαρχίας από την περιφέρεια και οι άλλοι είναι πάλι σύλλογος, μεγάλος αθλητικός σύλλογος της Αττικής. Για αυτές τις επιθέσεις και εν συνεχεία, ενώ τους έψαχναν τα παιδιά αυτά, τα νέα παιδιά, οπαδοί, δεν ξέρω πώς θα τους πω.
1: Περίμενε. Καταρχάς αυτή δεν είναι θέμα, η ομάδα είναι το πρόσχημα της εγκληματικής του συμπεριφοράς. Καμία ομάδα δεν θέλει οι φιλάφλοι τους να παρασκοτώνουν τους διπλανούς φιλάφλους ή να κατασκευάζουν βόμβες ή να παίρνουν ναρκωτικά ή να γίνεται όλο αυτό, να έχουν το ποινικό κώδικα εις βάρος τους. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι προσχηματική η παρουσία τους στο γήπεδο. Απλώς εκεί βρίσκει ο ένας τον άλλον του ιδίου θυράματος. Περί αυτού πρόκειται. Τέλος πάντων,
2: ακριβώς είναι, όπως το λες, κοινωνικά είναι αυτό το πρόβλημα που μου το λένε όλα αυτά τα χρόνια οι αστυνομικοί. Είναι παιδιά που ψάχνουν να βρουν την ταυτότητά τους και που τη βρίσκουν. Μπαίνουν σε αθλητικούς συλλόγους, όχι για να συνεισφέρουν στην ομάδα τους και σε αυτό που αγαπούν τέλος πάντων, αλλά για να κάνουν εγκληματική πράξη. Είναι πολύ σωστή. Είναι πολύ σωστή η βάση που το έθεσε. Τώρα λοιπόν έχουμε τη μεγάλη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας αναζητούν τουλάχιστον 3 άτομα, Τάκη, για αυτή την εγκληματική επίθεση, για την επίθεση με τα γκαζάκια που είχαμε και κόστησε τη ζωή δυστυχώς της μητέρας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα αυτή τη στιγμή οι στελέχη της Αντιτρομοκρατικής αναζητούν τα άτομα που μέσα σε 17 λεπτά χτύπησαν 3 διαφορετικά σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Πηλαία, Τούμπα και Χαριλάου. Λοιπόν, όπως με ενημέρωσαν, θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ κοντά, πρόκειται για άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, υπάρχουν και από κάμερες ασφαλείας έχουν καταγραφεί οι κινήσεις τους, ήταν πανομοιότυπο το μοτίβο που έδρασαν Αθηναίοι Σκετάκη, είχαν δηλαδή συγκεκριμένο τρόπο δράσης και οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους στοιχεία τα οποία θα τους οδηγήσουν, όπως θα αναφέρουν οι πληροφορίες μας, σύντομα θα τους οδηγήσουν στην διαλέσκανση αυτής της υπόθεσης. Μάλιστα. Και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι που έβαλαν τις βόμβες.
1: Να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλή καλά. Καλή
1: λοιπόν, μέρα. 2 διαφορετικά περιστατικά εγκληματικών ενεργειών που δεν είναι σωστά να γίνονται. Όπως είπα νωρίτερα, δεν είναι θέμα κυβερνήσεων, είναι θέμα κράτους, του ίδιου του κράτους, του εισδομής του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο άλλος σου λέει κάτω το κράτος. Εντάξει, okay, κάτω το κράτος. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα στον Θανάσιο Βλάχο, στον Σάκη Θοδωρόπουλο, στον Νίκο, στην Όλγα τη Βλάχου από τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, όλο αυτό, ξέρω ότι κάποιοι δεν συμφωνήσετε, αλλά δεν με νοιάζει αυτό. Όλο αυτό έχει να κάνει στη βάση του με αυτό που έχουμε πει δεκάδες φορές από εδώ. Όχι στη λεκτική βία των πολιτικών.
0: Ναι, αυτό το πράγμα, αυτός ο διχασμός και
1: είναι
0: αυτή
1: βία.
0: Βία,
1: είναι βία, είναι βία.
0: Στα social media βία.
1: Βία, ναι.
0: Κατάρες,
1: κατάρες, να πεθάνεις, μου λέγει ένας παλιότερα, όχι τώρα. Ναι. Να βγάλεις τον καρκίνο, μου λέγει, και κάτι τέτοια.
0: Δεν υπήρχαν αυτά, παλιά. Δηλαδή δεν υπήρχε το πεδίο για να τα εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Κοίταξε.
0: Όση κουκούλα δεν υπήρχε παλιά.
1: Όταν υπάρχει κάποιος επωνύμος που σου λέει κάτι, είμαι ο Τάδε, είμαι ο Τάσος Τασκαρδιρανιάν και σου λέω αυτό, έχει καλός. Δεν με ενοχλεί. Μπορεί να με ενοχλεί η κριτική του, αλλά δεν με ενοχλεί το γεγονός.
0: Ναι, αλλά για να στο πει χωρίς κουκούλα πρέπει να το στηρίξει.
1: Θα το στηρίξει, δεν μπορεί. Να
0: φτάσει με την κουκούλα, λέω και εγώ ότι μου κατέβει για όλα.
1: Όπως εδώ
0: θέλει.
1: Στέλνουν διάφορα μηνύματα και νομίζω ότι είναι ανώνυμοι. Δεν είναι. Δεν είναι ανώνυμος. Κανένας δεν είναι ανώνυμος. Όταν αφήνεις αποτύπωμα στο διαδίκτυο, έχει τελειώσει. Εγώ δεν τους βρήκα την άλλη φορά τους οικοφάντες. Τους βρήκα. Μέσα σε 2 μέρες ήξερα λεπτομερώς. Κάποιοι ήρθαν μετά, με επισκεφτήκανε, συγγνώμες και άλλα τέτοια. Κάτι άνθρωποι οι οποίοι.
0: Ναι, γιατί είναι άνθρωποι που είναι ανθρωπάκια τώρα, ναι, για να το κάνουν αυτό. Δεν θα το κάνει τώρα κανένας άνθρωπος με υπόσταση. Ναι, ναι. Ή θα έρθει να στο υπογράψει και θα σου πει: εγώ πιστεύω αυτό για σένα. Ναι. Το υπογράφω και το στηρίζω.
1: Μετά βλέπουμε, ας πούμε, στο πολιτικό σύστημα έναν εμπριστικό λόγο, ένα λόγο τοξικό από όλες τις πλευρές. Δεν ξέρω καμία πλευρά. Καμία δεν ξέρω.
0: Και από καμία δεν δικαιολογείται.
1: Όχι.
0: Καμία.
1: Δεν δικαιολογείται και. Είναι πώς θα το πει κανείς, ρε παιδιά, ας πούμε. Δεν έχουν επιχειρήματα, λένε μπούρδες. Χτες, ας πούμε,
0: τυφλόμι, ίσως.
1: Δεν θυμάμαι ποια ήταν μια εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, καινούρια εκπρόσωπο, ξέρω εγώ τι ήταν, του Τσίπρα, που λέει τα λεφτά μοιράζει ο Μητσοτάκης στους φίλους του. Στέλνω ένα μήνυμα του Ανδρέα. Λέω, παρακαλεί στην κυρία να μας πει τα ονόματα των φίλων του Μητσοτάκη να ξέρουμε.
0: Βεβαίως.
1: Να βγω και εγώ να τους καταγγείλω. Ποιον είπε για φίλο του Μητσοτάκη? Από όλο αυτό καρτέλα, αυτά που ανακατεύουν όλα. Το Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας είναι ο κεντρικός τραπεζίτης. Τι φίλος του, και αν είναι φίλος του Κυριάκου, τι έγινε? Κοινωνικά δεν είναι, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Κοινωνικά δεν είναι και βέβαια ούτε πολιτικά. Ο κύριος Τουρνάρας πάντα ανήκε στο Πασόκ, θα μου πεις τώρα και στην Δημοκρατία είναι πολύ, αλλά εντάξει. Γι' αυτό έχω το προσωπό μου, λέει ο Μάνος Αντωνόπουλος. να γιάσει το στόμα σου, λέει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, κάπου πρέπει να το κόψουν αυτό το ελάττωμα. Πρέπει να βγουν και να πούνε με επιχειρήματα αυτό που θέλουν. Έτσι. Το Πασόκα βλέπει ότι καταραίει. Ναι. Κακώς όμως καταραίει, γιατί η επικοινωνιακή του πολιτική είναι δράμα. Κακώς καταραίει. Κάτι πάει να κάνει τελευταία, δεν βλέπω φως. Ο Τσίπρας έχουν βγει και λέει: είμαστε νέο κόμμα. Λες και δεν κυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας 4,5 χρόνια στην Ελλάδα. Λες και κυβέρνησα εγώ 4,5 χρόνια. Λες και το Πασόκ δεν έχει κυβερνήσει 22 χρόνια. Λες και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κυβερνήσει άλλα τόσα. Mm. Δηλαδή εδώ έχουν κυβερνήσει. Έχουν. Άστο ρε με τις απευθείας αναθέσεις. Άστο παραμύθι σου, ας πούμε. Άμα μου πεις, θα βγεις να μου πεις η τάδε εταιρεία πήρε απευθείας ανάθεση. Άστο τώρα, μόνο συμφέροντα και. Άστο τώρα. Σου είπαν ένα πείμα, βγαίνεις το λες συνέχεια. Άστο.
0: Να απαντήσω σε αυτό που λέει.
1: Όχι, δεν μου τη δίνει αυτό εμένα, γιατί.
0: Το είδες στο άλλο το μήνυμα.
1: Και ρωτάω, ποιος πήρε, πέστε μου τις εταιρείες, όπως εγώ κατήγγειλα την Πειραιώς, έχω καταγγείλει την Εστλέ, έχω καταγγείλει και άλλες τράπεζες, έχω καταγγείλει συγκεκριμένα συμφέροντα και δεν μου έχει πει κανένας τίποτα. Απλώς με απειλήσαν κανένα δύο φορές με κάτι, έχω καταγγείλει αυτό το έκτρωμα στο ελληνικό.
0: Ναι, καλά.
1: Λοιπόν, εγώ όταν λέω κάτι, λέω ονόματα. Ναι. Γιατί έχω στοιχεία. Όταν έλεγα για την Πειραιώς, μου λέει κάποιος πώς λες, 200 εκατομμύρια κέρδη η τράπεζα και δεν έχουν την ευαισθησία, λοιπόν, δεν έχουν την ευαισθησία να πούνε στα καράβια που έχουν στο Αιγαίο να κάνουν έκπτωση στις οικογένειες. Mm. 900 εκατομμύρια, ούτε φόρο δεν πληρώσανε.
0: Γράφει εδώ ο Μίμης, η βία λέει του μικροφόνου, αμ' αυτή, η βία του εκπομπάρχη και της εκπομπάρχησας που δεν μπορεί να απαντήσει ο τηλεθεατής, λέει φυλάκια ο Μίμας ο Πειραιά. Μια χαρά μπορεί να απαντήσει ο τηλεθεατής, μπορεί να μην δει την εκπομπή. Δεν τη βλέπεις, δεν τη βλέπει κανείς δεν ενδιαφέρεται, εξαφανίζεται, εξατμίζεται.
1: Λέξεις, κουβέντες, λέξεις.
0: Δεν καταλάβει. Δηλαδή αισθάνεται ο Μίμης ότι δεν έχει άποψη, ότι δεν μπορεί να. Εν τω μεταξύ, άλλο είναι το όνομα. Στο τηλέφωνο, αλλά είναι το όνομα που υπογράφει, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Εγώ θέλω ονοματεπώνυμα. Τους έλεγα, το είδα. Τους έλεγα. Μου λέγανε για τα. Ένα βράδυ λοιπόν σε τηλεοπτική εκπομπή, στο Mega News και στο One, μου λέγανε. Ναι. Τα καρτέλ των καυσίμων. Και λέω τα δηληστήρια στην Ελλάδα είναι δύο. Η Motor Oil του Βαρδινογιάννη και η ΕΚΟ που είναι και ο Λάτσης και το κράτος. Είναι συνεταίρος το κράτος εκεί. Λοιπόν, δηλαδή το κράτος και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ και επί τώρα και επί μετά κάνει καρτέλ με το άλλο δηληστήριο για να πουλάνε τα καύσιμα. Δεν καταξέρουν όμως ότι τα καύσιμα που πουλάνε αυτοί τα πουλάνε σε διεθνείς τιμές. Μετά δεν συμφωνούν οι δυο τους. Και δεύτερον, πουλάνε στην ίδια τιμή στην Κύπρο και στην ίδια τιμή στην Ελλάδα. Η διαφορά είναι ότι εδώ μας πετσοκόβουν με το φόρο τον ενδιάμεσο. Όταν το 61,3% 2% είναι φόρος ενδιάμεσος και στην Κύπρο είναι 30%, είναι πασίδουλο ότι εκεί θα πληρώσει λιγότερο τη βενζίνη. Λοιπόν, αυτά είναι κουβέντες για να λέγονται χωρίς αποτέλεσμα. Να σου πω, εχθές ήταν μια συνέντευξη που τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχω κάνει καλύτερη συνέντευξη. Είχα τον Φώτη Κουβέλη. Ναι. Τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Του θύμισα εδώ και 30 χρόνια που του είπα να συνεντεύξει. Μάλιστα από τον τρόπο που με είχε αντιμετωπίσει, σαν πιο νέος τότε κι εγώ έτσι. Σαν δημοσιογράφο, του είχα στείλει τεντούρα πατρινό κρασί. Πήρε χίλιες φορές τηλέφωνο να με ευχαριστήσει. Το θυμήθηκε. Όπως θυμήθηκε και με τον Τριάντη, ήταν μαζί μου ο Γιάννης που στο Αγρίνιο είχαν πλακωθεί. Λοιπόν, ήταν μια συνέντευξη που δεν έχω ξαναπάρει τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι. Είπε τόσα πράγματα που δεν τα έχει πει ποτέ. Το ένα που είπε, γιατί έφυγε από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Έφυγα, λέει, ναι, διότι παιδιά κάνανε πίσω από την πλάτη μου πράγματα. Συμφωνούσαν πράγματα οι δυο τους και τα κάνανε εν αγνία μου. Και εγώ επέγραφα. Δεν γινόταν να παραμείνω σε μια τέτοια συγκυβέρνηση. Και είπε και τη μεγάλη ατάκα. Ναι. Μου λέει, Τάκη, ο εμφύλιος δεν τελείωσε.
0: Πω.
1: Ο εμφύλιος δεν τελείωσε. Είναι μεγάλη κουβέντα. Θυμηθείτε το αυτό που είπε. Ξέρω ότι ήταν το ποδόσφαιρο χθες και δεν θα είδαν πάρα πολλοί άνθρωποι τη συνέντευξη αυτή. Το ξέρω. Ναι. αλλά θέλω η συνέντευξη αυτή το καλοκαίρι θα ξαναπαίξει όπως θα το ζητήσω από το κανάλι να ξαναπαίξει 1-2 φορές, γιατί εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Ο Γιάννης ο Τριάντης επίσης, που είναι παλιός και αυτός δημοσιογράφος, μου λέει όταν μου είπε ότι θα έχουμε συνέντευξη με τον Κουβέλη, αυτός και η Έλσα η Ψαρίδη, μου λέγανε, τι θα πείτε ρε παιδί μου μια μισή ώρα, μα έλεος δηλαδή, τι βρήκες να παίξεις, λέω ρε παιδιά, ακούστε πρώτα, κάτι έχω στο μυαλό μου, είχα στο μυαλό μου συγκεκριμένα πράγματα που ήρθε ο άνθρωπος αυτός, γιατί όταν έχεις, αυτός το μεταξύ ένιωσε άνετα και άνοιξε την καρδιά του, γιατί αυτό είναι όχι το κόλπο, η τεχνική.
0: Εντάξει, και έχεις δημιουργήσει και μια σχέση από τις προηγούμενες συνεντεύξεις, ναι. Έτσι, ότι, οπότε και ξέρεις και τι έχει να πει.
1: Κοίταξε, ποτέ δεν έλεγε, ποτέ δεν τα έλεγε. Ήταν, ξέρεις, της, του είπα κάποια
0: του
1: φορά...
0: Του γύρω-γύρω.
1: Του λέω, είσαι καλαδίσει πάστορας, να πούμε. Φώτη, εντάξει, έλεος, πέσε. Και χτες λοιπόν ο Φώτης...
0: Άλλαξε.
1: Ο Φώτης ο Κουβέλης, ένας άνθρωπος που έχει διαβεί την αριστερά, και ξέρει. Και είπε και για τον Τσίπρα ότι έκανε λάθος που φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, να σου πω μετά, τον είδα στο θέατρο.
1: Έπαιζε κάτι ο ίδιος. Όχι, γιατί ρόλο παίζει άλλο γι' αυτό. Ορίστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε πάντα Αλφα Radio 989. Είμαι στον Τσίπρα και...
0: Λοιπόν, είχα πάει να δω την... να το πω τώρα για να πείτε μετά να σχολιάσετε για τη χθεσινή συνέντευξη, την οποία θα βάλω να τη δω, γιατί μου έχεις...
1: Πρέπει να τη δεις, ναι.
0: Λοιπόν, πήγα χθες να
1: δω... Δεν το έχω πει ποτέ για καμία συνέντευξη, αλλά χθες πρέπει να τη δεις.
0: Το έργο «Τα κούνια στο Βάλτο» με τον φίλο μας τον...
1: Φίλος μας. Προχθές το βράδυ ήμουν μαζί του, όχι χθες, προχθές ήμουν
0: κάθε
1: μαζί
0: μέρα,
1: του. Ναι, και τρώγαμε να πούμε.
0: Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Οικονομάκου, η σύζυγός του.
1: Ναι, ρε μαστερά, ναι. Του λέω, ο Τζοκόντας τι έγινε.
0: Λοιπόν, κάτι σας πω, ήταν εκεί εχθές. Να πω ότι να πάτε να το δείτε. Παίζει και ο Σοβίτης, παίζει και η του Μασάτου. Είναι...
1: Αθηνά Μαξίμου είναι.
0: Είναι Αθηνά Μαξίμου.
1: Είπες Κονομάκου.
0: Αμαν! Εντάξει, Αθηνά Μαξίμου,
1: ναι,
0: την
1: γιατί
0: οποία...
1: θα νομίζει ότι κάτι γίνεται η Κονομάξιμου.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και θα έχουμε άλλα, γιατί...
0: Όχι, την αγαπώ και το ξέρει πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω, την αγαπάς, άλλο όνομα είπες.
0: Έβλεπα προηγουμένως, εδώ είχαμε ανοίξει τις ειδήσεις, δεν είμαι αυτού του ρεπερτορίου, είμαι του ρεπερτορίου της Αθηνάς Μαξίμου και φανατική φαν της. Λοιπόν, και χθες ήταν εκεί ο κύριος Άλεξης Τσίπρας με την σύζυγό του και με ένα άλλο ζευγάρι. Είναι πολιτική κωμωδία, πρέπει να σου πω. Έχει διάφορες ωραίες ατάκες για την αριστερά. Πόσα ήδη αριστεράς έχουμε και τέτοια. Γελάσανε πολύ, γιατί εγώ καταλαβαίνεις, κοιτούσε το μάτι μου από πότε γελάει ο Τσίπρας. Με τα αστεία της αριστεράς, πρέπει να σου πω ότι γέλασε πάρα πολύ και ο ίδιος και η σύζυγός του και η παρέα τους. Σε καλή διάθεση του είδα.
1: Λοιπόν, ναι, το
0: σε καλή διάθεση εντάξει, του είδα. Του μίλησα λίγο. Δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, δεν είναι σε φάση. Σιγά σιγά τώρα μου είπε ότι δεν θα δίνει ακόμα συνέντευξη. Εγώ πήγα αμέσως, όπως καταλαβαίνεις, μπας και καταφέρω τίποτα, ας πούμε, και κάνω καμιά συνέντευξη.
1: Δεν το πες για εδώ, όμως το πες για τηλεόραση.
0: Όλα του τα είπα.
1: Δεν το πες.
0: Εντάξει, μου λέει τώρα σιγά σιγά και αυτά. Και, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι άνθρωπος ο οποίος θα έβγαινε εύκολα από τα νερά
1: η
0: του.
1: Τσάντα.
0: Ναι.
1: Παιδάκι μου.
0: Δεν βγαίνουν.
1: Κατραβάμε, ρε.
8: Έχει μεταλλικά στοιχεία, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, πείτε τώρα για το κουβέλι. Είπα εγώ τα δικά μου.
1: Θα σε ξαναρωτήσω γι' αυτό τώρα, περίμενε. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Τριάδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Γιάννη.
9: Καλή σας μέρα.
1: Έλεγα ότι η συνέντευξη που πήρα χθες, εγώ τουλάχιστον, ήταν από τις καλύτερες που έχω πάρει τα τελευταία χρόνια σε μια τετατέτ συζήτηση με πολιτικό. Δεν το πίστευε στην αρχή.
9: Ήταν μια έκπληξη.
1: Δεν το πίστευε στην αρχή, δεν το πίστευε ότι θα είναι μια.
9: Χθες που συζητούσαμε με την Έλσα, λέω βρε παιδί μου, μια μισή ώρα με οποιονδήποτε πολιτικό, αλλά. Όπως επεσήμανες, αναρωτήθηκες αν είστε, το ρώτησες, τη δρόσα πολιτική. Ένας άνθρωπος που έχει διαγράψει τον κύκλο του, έχει πάρα πολλές εμπειρίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έγινε χθες το βράδυ ήταν όχι ενδιαφέρον, είναι φτωχή η λέξη, ήταν συγκινητικό.
8: Αυτό Γιάννη, αυτό, καλημέρα. Αυτό έλεγα και εγώ στον Τάκη και μετά την εκπομπή και τώρα το πρωί. Ήταν συγκινητικό.
1: Αλλά πριν μου τα σούρνατε.
8: Το ομολογώ ένοχη κύριε Πρόεδρε, δικάστε με, καταδικάστε με. Έχεις δίκιο.
9: Τι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Μισό λεπτό Γιάννη, μισό λεπτό γιατί ο Τάσος όπως ξέρεις εδώ είναι ο Χασάπης, the butcher.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, έλα, Γιάννη.
9: Ναι, πρώτον ένιωσε άνετα, παρότι είναι πολύ πυρός πολιτικός με τόσα χρόνια και τόσους κύκλους που έχει κάνει πολιτικούς και τα λοιπά, είδαμε από την αρχή ότι ένιωσε άνετα και το είπε με ειλικρίνεια, και αυτό τον έκανε να ανοιχτεί και να αναφερθεί ευθέως σε ορισμένα στάδια της πολιτικής του καριέρας, αλλά που αφορούν και τη χώρα. Δεν είχε να κρύψει τίποτα, είχε την σοφία των χρόνων που πέρασε, σαν αυτή που έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, όχι ο Χατζής, εγώ δηλαδή, και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, και πραγματικά, αν είχαμε άλλη μία ώρα, νομίζω θα κυλούσε με το ίδιο ενδιαφέρον, τουλάχιστον για μας που τον ρωτούσαμε και για εκείνον που απαντούσε.
0: Μπορείτε να κάνετε sequel όμως τώρα, γιατί μας έχετε ανοίξει την όρεξη.
8: Υποσχέθηκε στον αέρα. Ο Φώτης Κοβέλης ότι στην επόμενη σεζόν θα είναι
0: παρόν.
8: Γιάννη, να πω και εγώ κάτι σε σχέση με αυτή τη συνέντευξη. Εκτός από όλο αυτό που περιγράφεις, το οποίο είναι το σημαντικότερο, εγώ νομίζω ότι είναι και άλλο ένα στοιχείο που έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτή τη συνέντευξη και στο περιεχόμενό της. Είναι η συγκυρία που έχει βρει την αριστερά αυτή τη στιγμή. Και οι άνθρωποι που έχουν μεγάλη πολιτική πορεία είναι σε θέση να διαγνώσουν με πιο καθαρό μάτι αυτό που συμβαίνει και να δώσουν απαντήσεις που οι άλλοι πελαγοδρομούν απλά για να τις δουν. Εγώ έτσι αυτή τη διάγνωση
1: είναι
8: έβγαλα.
1: Είναι απόλυτα σωστή η παρατήρηση της Έλτσας. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέει, γιατί με τον Γιάννη έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε κοινές συνεδεύξεις και τον έχω δει να δυσανασχεθεί. Αμάν μου λέει, αδερφέ μου, δεν μπορεί να συνονιχθούν μεταξύ τους, δεν μπορεί να μιλήσει ένας-ένας. Αλλά χθες έβλεπα ένα Γιάννη Τριάντη, γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι ο Γιάννης για μένα είναι δάσκαλος.
8: Και to the point, πολλοί ερωτήσεις.
1: Ναι, οι ερωτήσεις ήταν εκπληκτικές. Τον έβλεπα να το ευχαριστιέται.
8: Ναι, ήταν απολαυστικό για όλους. Από όλες τις πλευρές είχαμε χαρά.
1: Και εγώ πραγματικά, ας πούμε, ευχαριστήθηκα και εγώ γιατί. όχι μόνο από τον κύριο Κουβέλη αλλά και από τον Γιάννη, που ξέρω ότι είναι δύσκολο σε αυτά. Δεν είναι εύκολο να σου πει ναι, τι ωραία που ήταν. Είναι πάρα πολύ.
0: Που έχει ανέβει η συνέντευξη, να πούμε, για το ποιο μπορεί να τη δει και πού μπορεί να τη δει.
1: Πού έχει ανέβει.
0: Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε.
1: Είναι στο YouTube έχει ανέβει.
8: Στο YouTube σίγουρα και σε λίγο θα είναι και στο YouTube.
1: Στο YouTube, ναι.
0: Κουβέλης, Χατζής, χθεσινή συνέντευξη.
1: Mega News, One, βάλω ό,τι θες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Γιάννη είπε μερικά πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι ότι πίσω από την πλάτη του Σαμαράς με τον Βενιζέλο κάνανε παιχνίδι και τον αγνοούσαν, παρά το γεγονός ότι ήταν στην κυβέρνηση. Σωστά.
9: Αυτό δεν είναι γνωστό.
1: Όχι, δεν είναι γνωστό.
9: Εμείς που είμαστε τόσα χρόνια, είναι η δουλειά μας βέβαια, δεν ήταν γνωστό. Όλοι υποθέταμε και αυτό σχολιάζαμε ότι ήθελε ένα άλοθη για να φύγει από την κυβέρνηση και το βρήκε στο θέμα της ΕΡΤ. Λειτουργήσε και η ιστορία της ΕΡΤ.
1: Όχι, πως δεν ήταν, λέει, σημαντικό.
9: Ναι, το είπε ο
8: Ήταν το κερασάκι.
1: Ήταν το κερασάκι της
9: ναι, ιστορίας. Ναι, ναι. Όμως πέρα από αυτό που ξέρεις, μαθαίνεις για την πρόσφατη ιστορία και εμείς που είμαστε μέσα, είναι η δουλειά μας δηλαδή, μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Πέρα από αυτό ήταν ειλικρινής και ευθύς σε όλα, αποφεύγοντας βαρύς χαρακτηρισμούς. Πάντα ο Κουβέλης, ακόμα και σε δύσκολες εποχές που ήταν οξυμένα τα πράγματα, είχε μια ιδιαίτερη ικανότητα και η πείρα του, αν θέλεις, μέσα από την αριστερά, να μην είναι οριακός στους χαρακτηρισμούς του κτλ. Χτες και για δύσκολα σημεία της κουβέντας που είχαμε και των ερωτήσεων που υπέβαλες και εσύ και εγώ, ήταν διακριτικός, αλλά όχι με γωνίες και με αποκρύψεις και με ιδιοτέλεια, μήπως θυμώσει κάποιος από αυτούς τους οποίους αναφέρεται. Δεν ξέρω, ήταν, το είπες πολλές φορές και έχεις δίκιο, απείλασα αυτή την κουβέντα χθες.
1: Ναι, ήταν... είπε και για τον Αλέξη Τσίπρα με πολύ ευγενικό τρόπο, θέλοντας να αποφύγει κάποια προσωπική σύγκρουση μαζί του γενικότερα.
8: Είναι ο διχασμό, γιατί αναφέρθηκε πολύ στη συζήτηση
1: είδες τι είπε,
8: του διχασμού και του εμφυλίου.
1: Είδες τι είπε για το, θα ξαναγυρίσω στον Τσίπρα, είδες τι είπε όταν τον ρώτησα για πρόεδρο του κόμματος να πάτε σε, εάν πάμε, λέει, σε μια τέτοια διαδικασία θα περάσω μια εσωστρέφεια. Τον ρωτάω εκεί λοιπόν, υπάρχει κίνδυνος νέας διάσπασης αν πάτε σε μια τέτοια λογική, και λέει ναι. Δηλαδή αν πάνε στη λογική τώρα να κάνουμε πάλι αρχηγό, να βγάλουμε καινούριο πρόεδρο και τα λοιπά, πάμε σε διάσπαση. Δηλαδή το έχει προβλέψει αυτό. Δεν
9: έχει άδικο, ναι. Και θα είναι κρίμα, γιατί όταν θα είναι, πρόκειται για τη διάσπαση της διάσπασης, ο διάσπαση,
1: ναι.
9: Και πρότεινε ένα ηγετικό σχήμα μέχρι τις εκλογές, που νομίζω δεν έχει άδικο. Σκεφτείτε τώρα να αρχίσει ο Πολάκης να μαλώνει με τη Δούρου ή θα πεις τι μας ενδιαφέρει. Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Μας ενδιαφέρει, δεν μπορεί να πεθάνει η αριστερά, εσύ. Εντάξει, το, δεν γίνεται. Εντάξει, αυτό το είδους η αριστερά.
8: Ένας από τους λόγους που νομίζω ότι ο κύριος Κουβέλης χθες έδωσε αυτή τη συνέντευξη είναι αυτός που λες, Τάκη, ότι ήθελε να λειτουργήσει ενωτικά στην αριστερά, που βλέπει ότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση, να το πω έτσι ευγενικά που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, Γιάννη, νομίζω ότι πρέπει θα αναδημοσιεύσω την συνέντευξη αυτή, θα παρακαλέσω το τηλεοπτικό δίκτυο στο οποίο εργάζομαι να την έχουν τη συνέντευξη.
0: Στο Mega News μπορείτε να μπείτε και θα βρείτε τη συνέντευξη ολόκληρη.
1: Ολόκληρη του Φώτη Κουβέλη στο TOC. Είναι ο Γιάννης ο Τριάντης. Έχει έρθει και λίγο αργότερα με πολύ κόπο και τον ευχαρίστησα γι' αυτό ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος, ο οποίος έφυγε από εδώ άνθρωπος για να έρθει και έκανε 45 λεπτά, μία ώρα σχεδόν.
8: Μία ώρα και 45 λεπτά.
1: Για να έρθει.
8: Ταλαιπωρήθηκε πολύ.
1: Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
8: Αλλά έφτασε και έκανε και εκείνος πολύ σημαντικές ερωτήσεις.
1: Και είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Φώτη Κουβέλη, ναι. Και γνωριζόντουσαν και καλά. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα του μεσημέρι. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
9: Πάντα τέτοια.
1: Ναι. Μου λέγανε πολλοί, τώρα γράφουν ορισμένοι εδώ που το είδανε. Ένα απόσπασμα να παίξουμε έτσι για την ιστορία.
11: Ο Ανδρέας Παπαδρέου είναι στο Βήμα. Εγώ κάθομαι στα υπουργικά έδρανα και γυρίζει και μου λέει. σύντροφε Φώτη, σας παραπέμπω στα πρακτικά επιλέξη, μην το κάνεις αυτό. Είχε άδικο όμως, να σας πω γιατί. Η άρση των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου δεν ήταν μόνο η καύση κάποιων φακέλων. Και πρέπει να ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι φάκελοι ιστορικού και άλλου ενδιαφέροντος έχουν κρατηθεί.
12: Πες, μάλιστα. Ποιος κρίνει.
13: Τότε τι καήκε δηλαδή.
11: Ποιος καήκαν κρίνει. Πολλοί φάκελοι.
12: Ατομικοί φάκελοι.
11: Ατομικοί φάκελοι, διότι υπήρξε η παραδοχή ότι αυτοί οι φάκελοι που καίγονται δεν είναι σύνδρομοι στην ιστορία, αλλά ούτε και απώλεια. Τώρα αν με ρωτήσετε με την πάροδο τόσων ετών, τώρα έχουν ελευθερωθεί τα πάντα διότι αυτό προέβλεπε. Να σας πω, μάλλον άσκοπα δόθηκε η μάχη να καούν οι φάκελοι. Και να πω και κάτι άλλο.
12: Γιατί το λέτε ότι άσκοπα.
11: Να σας πω.
12: Ναι.
11: Ήταν το κορυφαίο ζήτημα, ήταν ο εμφύλιος πόλεμος.
12: Βέβαια ήταν, ασφαλώς.
11: Δώσαμε μάχη, παραπέμπω στα πρακτικά, να αναγνωριστεί ο δημοκρατικός στρατός ισότιμος με τον εθνικό στρατό. Τώρα δεν θα πω, διότι λέβαια, πολλοί από αυτούς που είχαν άρνηση έχουν και φωτοστέφανο δημοκρατικού. Και είναι ιστορία. Όμως, γιατί είπα, ρίξαμε περισσότερο υδρότα από ό,τι θα έπρεπε. Λυπάμαι, αλλά ο εμφύλιος δεν έχει τελειώσει.
1: Μια κουβέντα, η συζήτηση γινόταν στη Βουλή για το κάψιμο των φακέλων που του είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι μην προχωρήσετε και τα λοιπά, γιατί οι φάκελοι είναι ένα ιστορικό στοιχείο, κρατήθηκαν πάρα πολύ βέβαια, οι οποίοι έχουν ιστορική αξία. Τώρα ο φάκελος ορισμένων ηγετών, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί φακέλους είχαν και για τους εθνικόφρονες.
8: Βέβαια. Και είχε γίνει και πολύ μεγάλη συζήτηση εκείνη την εποχή.
1: Πάρα πολύ
8: μεγάλη συζήτηση.
1: Θυμάμαι πριν γίνει αυτό που είπε ο κ. Κουβέλης, έχω πάει στο Φαντάρος και δουλεύω στο γραφείο, είμαι γραφέας στο γραφείο εκεί που έχουν βάλει, κάνουμε διανομή εντύπων, αυτή ήταν η δουλειά μου. Καμία σχέση με το στρατό. Γιατί έτσι είναι ο στρατός. Δυστυχώς εκεί που σταματάει η λογική αρχίζει ο στρατός τότε. Τώρα δεν αρχίζει τίποτα, δεν έχει σημασία. Και θυμάμαι, ξεκλείδωσα νύχτα το γραφείο του διοικητή. Ήμουν υπηρεσία νυχτερινός. Βρήκα το φάκελο. Βρήκα το φάκελο και το έσκησα.
8: Αλήθεια.
1: Βέβαια, ναι. Έχω κρατήσει αντίγραφο. Βέβαια, το έγραφο ότι πήρες. Και τον έσκησα. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Λες και ήμουνα ο Ρίσταργος Νταβέλης. Τέτοιο κράτος υπήρχε. Αυτό ήταν το κράτος της δεξιάς εκείνης της εποχής. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό θέμα και θα επανέλθουμε.

0: κάνει.
1: Λέει ένας φίλος εδώ, επειδή δεν έχουμε πρόσβαση, λέει, στην τηλεόραση, μπορούμε να δούμε, προβλέπετε και κάποια ραδιοφωνική άδεια? Βεβαίως, μπορούμε να τη μεταδώσουμε ραδιοφωνικά το βράδυ, μπορούμε τα σο. Ε, όπως είναι από εκεί, από το... Να τη μεταδώσουμε. Τι ώρα τελειώνει? 10 τελειώνει η Αφροδίτη. Ωραία, στις 10 η ώρα απόψε.
2: Αμέσως μετά.
1: Αμέσως μετά την Αφροδίτη Σιμίτη μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνέντευξη με τον κύριο Κουβέλη. Ραδιοφωνικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Εντάξει, αυτόν τον τρόπο έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Μα ήταν ποταμός. Δεν χάνησε τίποτα η ραδιοφωνική μετάδοση.
1: Κλείστε το ραδιό σε καμία περίπτωση. Μπορείτε να το βάλετε να το ακούσετε 10 η ώρα το βράδυ, αφού μας το λέει ακροατής. Εντάξει, οκ. Τι έλεγες με τον Τσίπρα, κάτι μου πες, κυρία Νέγκα.
3: Τι σας είπα? Ότι χθες ήταν σε καλή. Όχι, δεν τα. Πήγα απλώς και τους δεν τον είχα γνωρίσει. Και εντάξει, αυτά ξέρεις τι είναι, πρέπει να κάνεις. Να ρίχνεις προσκλήσεις.
2: Συστάσεις.
3: Συστάσεις. Και να λες, πολύ θα χαιρόμουν να σας δω. Αλλά δεν ξέρω εάν. Δεν νομίζω ότι είναι σε φάση τώρα να δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ακόμα έχει δυσμονωμία.
3: Θα είναι φιδωλός. Αυτό επιθέσει πάντως.
2: Ο κ. Τσίπρας.
3: Το μόνο που μπορώ να σας αναφέρω είναι ότι φάνηκε όσο μπορεί να δεις έναν άνθρωπο να απολαμβάνει το ότι ξανά είναι μέσα στα πράγματα. Δηλαδή ήταν και φάτος, ευάερος, ευήλιος, χαμογελαστός. Αρκετοί πήγαν και του μιλήσανε. Νέα παιδιά, έτσι, είναι σε αυτή τη φάση τώρα πια.
1: Σε αυτούς πάνε όλοι μόνο και τους μιλάνε, εντάξει, χωρίς λόγο.
2: Ναι. Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνεται πολύ τακτικά στη νεολαία και στους νέους ανθρώπους. Ο ίδιος έχει αυτό το target group, να το πω
3: έτσι.
1: Έχει χάρισμα.
3: Είναι χαρισματικός, μπορεί να συμφωνείς, μπορεί να διαφωνείς. Είναι μια χαρισματική περίπτωση ανθρώπων.
1: Είναι κάτι λίγο καλύτερο το Φάμελος.
3: Ναι.
1: Ένα σκέπτο ανδρουλάκι.
3: Πάντως, επειδή ρωτάτε για το θέατρο και επειδή κατά την ταπεινή μου άποψη, οι μεγάλοι στάρες είναι πάντα καλλιτέχνες, η πολιτική είναι ένα άλλο είδος προσωπικότητας και τους καλλιτέχνες τους αγαπάνε όλοι. Δεν έχει σημασία τι ψηφίζεις. Να πάτε να το δείτε, είναι πολιτική κωμωδία, έχει πλάκα, θα γελάσετε πολύ. Έχει και Αλμοδοβάρη στοιχεία, έτσι, τρέλα.
1: Και ενώ κουβεντιάζω με τον Εμίλιο προχθές το βράδυ, τρώμε μαζί με τον Εμίλιο και τη σύντροφό του.
3: Και την Αθηνά Μαξίμου.
1: Ναι, τρώγαμε εκεί πέρα λοιπόν και όπως συζητάμε διάφορα πολιτικά. Του κόλλαγα εγώ, εντάξει, λογικό ήταν, δουλειά που έκανα. Γέλαγε ο Εμίλιος, πάστε όχι, και ξαφνικά αναφέρεται η Νέγκα. Και λέω, η τύχη μου το έχει. Είμαι με τους φίλους μου, τρώω ένα πιάτο φαΐ.
3: Ξέρετε τι τους λέει?
1: Ναι. Πάρτε τηλέφωνο μου, λέει, να τους μιλήσω.
3: Ναι.
1: Χαλάω ένα σωρό λεφτά για να την πάρω τηλέφωνο.
2: Ξοδεύτηκε. Χρεοκόπησε.
1: Περαστικό. Ναι, περίμενε, Τάσο. Ξοδεύτηκα, Τάσο. Για να τις μιλήσει 10 λεπτά ο Εμίλιος.
2: Έκανε περαστικό.
3: Του λέγε συντομεύεται. Πώς μας λέγανε παλιά στα τηλέφωνα με τον κερματοδέκτη.
1: Στο περίπτωρο που είχε το μετρητή, θυμάσαι.
3: Συντομεύεται.
1: Και πήγαινα σε ένα περίπτωρο να πάρω τηλέφωνο και με έκλεβε ο αλήτης.
3: Πέφτανε τα δεκάρικα γρήγορα.
1: Τι κάνει, λέει, πες μου τι έγινε, κάτσε γιατί έχει σημασία. Που κάνει αναπάντηση στην πρεσβευτική και το 166. Σαν τον Ευγενή. Με το, η χθεσινή εκπομπή με τον Κουβέλη, λέει, απέδειξε ότι όλοι οι άλλοι πολιτικοί που έρχονται στην εκπομπή θα είχα χαμηλών δυνατήτων έκφραση πολιτικού λόγου. Καλημέρα, ρε εσύ, ο Κουβέλης είναι. Είναι ιστορία, δεν είναι μια απλή. Σου είπα, τον είχα πει μπροστά του. Του λέω, είσαι πάστορα τελικά. Ναι. Πέσει κάτι, ρε μεγάλε.
3: Να κάνω.
1: Τα είπε όλα.
2: Έκανε απόσβαση όλων των προηγουμένων ετών που δεν.
3: Θα σας κάνω μια ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε όπως νομίζετε. Γιατί αυτή η αριστερά, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι.
1: Που είναι τώρα.
3: Τη σκεπτόμενη αριστερά. Όχι αυτό που είναι ο Κουβέλης.
1: Α, Κουβέλης.
3: Έτσι. Γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά.
1: Ναι, γιατί είναι σοβαροί άνθρωποι.
3: Του Κύρκου, του Κουβέλη. Που είναι μια πιο σκεπτόμενη, πιο καλοσυνάτη, που έλεγε και ο Κύρκος.
1: Ναι.
3: Γιατί αυτό δεν έχει επιβιώσει? Γιατί θα έπρεπε. Είναι, εκφράζει ανθρώπους.
1: Όταν γινόταν η ψηφοφορία, καταλάβεις.
3: Ναι.
1: Ποια είναι η νοοτροπία του πολιτικού συστήματος. Το λέω αυτό και πάμε σε διαφημίσεις. Όταν γινόταν ψηφοφορία στη Βουλή των Ελλήνων, επί Ανδρέας Προέδρου κυβέρνηση, γινόταν η συζήτηση για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης.
3: Ναι.
1: Από τη δεξιά ψήφισε μόνο ένας. Και αυτός ο ένας λεγόταν Παναγιώτης Κανελόπουλος. Μόνο ένας. Ναι. Και αυτός λεγόταν Παναγιώτης Κανελόπουλος, για να καταλάβετε τις διαφορές των ανθρώπων μέσα στα κόμματα. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, το οικογενειακή σχέση είχα, είμαι στα Εξάρχεια, στο φαρμακείο ενός θείου.
3: Ναι.
1: Απέναντι, δεν θυμάμαι πώς το είναι, πολλά χρόνια, πάρε μου, είναι πολύ πιτσιρικάς, είναι ένα ταβερνείο που κατεβαίνει κάτι σκαλάκια και πηγαίνανε εκεί το μεσημέρι διάφοροι επαγγελματίες, τρώγανε ένα πιάτο φαΐ. Τους έλεγε 18 γραχμές και του λέγανε σε φωτιά και λάδα.
3: Φαντάσου.
1: Ναι. Είναι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, τρώει ένα πιάτο φαΐ, γράφει, κάτι γράφει και παρατήρησα το κουστούμι που φοράει ήταν τριμμένο.
2: Α, ναι.
1: Ήταν τριμμένο. Αυτό που ξεχώριζε πάνω του και δεν το ξεχάσω ποτέ ήταν τα πολύ γυαλισμένα παπούτσια του.
2: Βασικό.
1: Διαφημίσεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
5: Have men. Κάθε μέρα στις 4 παρά 25 το μεσημέρι στο

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, μιλάνε για πεσμένη κίνηση, επιχειρηματίες λέει και επαγγελματίες στη Μύκονο. Μπορεί να μην έρθει κανένας.
2: Μπορείς να μου το εξηγήσεις.
1: Μπορεί
2: αυτό.
1: Να μην πάει κανένας. Εκεί που έχουν φτάσει ρε παιδιά οι τιμές. Δεν μπορεί να πάει όλος να κάνει διακοπές.
2: Δεν είναι για μας. Εδώ έχει πολλά χρόνια.
1: Καλά, εγώ δεν έχω πάει ποτέ μου, αλλά δεν έχει σημασία.

0: Φέδες φρέντο, δύο νεράκια στην καντέρα, 16 ευρώ.
1: Τι λες.
0: Λίγα πλήρωσες.
1: Νομίζω ότι είχε εκπτώσεις εκείνη την ημέρα, ναι, το κατάστημα.
2: Έχουμε ακούσει που, το ένα από αυτά που λες να κάνει τόσο.
1: Για να μην πούμε για τις τιμές στις παραλίες, πόσο κοστίζουν όλα αυτά. Και υπάρχει άλλος τιμοκατάλογος. Πολύ πιο, έχει ξεφύγει πολύ περισσότερο. Αυτό είναι πολύ φτηνό που
0: είπατε. Μου λένε πολύ ότι είναι πολύ, το έχεις πει και εσύ νομίζω, ότι είναι πολύ πιο φτηνά να πας έξω στο εξωτερικό.
2: Α, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι όσοι έχουν παιδιά το καταλαβαίνουν αυτό και αρχίζουν σιγά σιγά και το υπολογίζουν. Αν το βάλεις κάτω λοιπόν και βάλεις αεροπορικά εισιτήρια να πας κάπου και δεν λέω οικονομικές διακοπές, λες δεν πάω κάπου που δεν το έχουν ξαναδεί τα παιδιά μου και που δεν θα έχω όλο αυτόν τον κόσμο και νομίζω ότι θα αρχίσουμε και είναι πολύ θλιβερό αυτό να μην έχουμε εσωτερικό τουρισμό όπως είχαμε κάθε χρόνο.
1: Σώζεται
2: γιατί πάει ο κόσμος, πάει στην πατρίδα του, έτσι, στο χωριό του, στο νησί του, έτσι σώζεται διαφορετικά.
0: Δεν πας πουθενά.
2: Δεν πας πουθενά.
0: Δεν μπορεί
2: δηλαδή,
0: στην Πάρο.
2: Δεν μπορεί στην Κρήτη το αεροπορικό να κάνει ίδια λεφτά με το να πάω στην Ευρώπη.
0: Συγγνώμη, Ραφινέλα, τι είναι η Πάρος. Ένα νησί του Κυκλάδες είναι. Σιγά, δηλαδή εντάξει, με 10 παραλίες σύμφωνοι. Δεν μπορεί στην παραλία, ρε μεγάλε, να έχεις 80 ευρώ για να κάτσει μπροστά κάποιος. Εντάξει, αυτοί που κάθονται μπροστά είναι για να δείξουν ότι έχουν λεφτά. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Οι δύο πρώτες σειρές 80, οι δύο δεύτερες 60. Δηλαδή 80 ευρώ την ημέρα να πάει 10 μέρες, θέλει 800 ευρώ.
2: Ναι, και ακόμα.
1: Και είναι μισθό. Μόνο η παραλία, έτσι.
0: Μόνο
1: τίποτα
0: η παραλία.
1: Άλλο, ούτε τα
0: να νοικιάσει δωμάτιο και να πάρει μια ομπρέλα.
2: Νομίζω αναφέρεσαι σε πολύ χαμηλές τιμές. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα.
0: Υπάρχουν
2: έτσι.
0: Και 120
2: ευρώ. Σε βαθμό που και εύποροι άνθρωποι που έχουν σπίτια στα νησιά σου λέει πλέον δεν μπορούν.
0: Ναι, και πετάγεται τώρα ο Κώστας Φωτόπουλος και μου λέει να έρθετε στην Αχαΐα. Σιγά μην έρθουμε στον Πλάτανο, ρε μεγάλε. Εντάξει, θα πάμε στον Πλάτανο να κάνουμε μπάνιο στον Πλάτανο.
2: Πάντως, εντάξει, για να το λέμε, να το λέμε και να
0: Πλάτανο,
2: το.
0: Να πάμε στην Κουρούτα, ναι, να πάμε στην Καλογριά, ναι, να πάμε που είναι παραλιάρες. Αυτό στον Πλάτανο, με στην Πέτρα.
2: Επίσης, επειδή λέμε για τα νησιά, εκτός ότι τα ακτοπλοϊκά κάποτε δεν τα υπολογίζαμε έτσι. Τώρα είναι
1: όχι,
2: το βασικό
1: αστείο,
2: πρόβλημα. Ναι, λέγαμε με ό,τι έχεις το πορτοφόλι, τέλος πάντων θα μπει στο καράβι.
0: Από κάτω Χαγιά και κάτω λέω. Μεγάλε Κωνσταντίνη,
2: υπάρχουν και νησιά που μπορείς και να φτάσεις και εύκολα και όλα αυτά που δεν είναι κανένα εξαπλώστας, κάνουν 6 ευρώ και 3.
1: Τακτοπλοϊκά όμως δεν υπάρχει σημείο στην Ελλάδα που να μην είναι πανάκριβο.
2: Είναι η ίδια τιμή.
1: Θέλετε να σας πω τιμές για την Αίγινα. Πήγαινε, έλα, 3 άτομα αυτοκίνητο, 100 ευρώ.
2: Ε, όχι για την Αίγινα.
1: Ναι. Που είναι
2: τίποτα, ferry boat.
1: Κολυμπώντας, έτσι. 100 ευρώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι το μίνιμουμ που μπορεί να δώσει κανείς για τα τακτοπλοϊκά. 3, όχι 4 άτομα.
0: Τρία άτομα. Θα πάω
1: και ένα αυτοκίνητο. Θα πάω εγώ, ναι, σας το λέω.
0: Με
1: γιατί
0: το γιο σου και ένα φίλο του.
1: Μάλιστα. Ναι. Και τον ξάδερφο έχει φίλο.
0: Ξάδερφο.
1: Οικογένεια.
0: Λέει λοιπόν, άκου. Έχει μια φωτογραφία ωραία ένας τύπος εδώ, σηκώσει ο Κωνσταντίνος και λέει: είναι ο Μητσοτάκης με τον Άδωνη, έχει σκύβει το κεφάλι ο Άδωνης, τον έχει πιάσει από τον νόμο ο Κυριάκος και του λέει: τι έχεις. Είναι ο Άδωνης συνοφριωμένος. Έμαθα πως οι δημοσκοπήσεις γέννουμε επικίνδυνα. Και του λέει ο Μητσοτάκης: και η πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει.
2: Καλό.
0: Θα πάσει η Ηλία, κύριε Τάκη, κοιτήτα του πολιτισμού, βεβαίως. Η Ηλία είναι από τα ωραιότερα μέρη και έχει καιρό πάντα το παραγωγό.
2: Ναι, λέει να πάτε
0: λεφτά.
2: Και
0: Λευκάδα είναι το χωριό του Τζέμις Μποντ εκεί στα σύνορα Ηλίας Αχαΐας, τα Μποντέικα.
1: Πασίγνωστα, διεθνώς.
0: Είναι πασίγνωστα, μας έχουν στείλει πατάτες από τα Μποντέικα.
1: Θυμάμαι,
0: το θυμάστε.
1: Έχει εκείνη εδώ.
0: Ναι, Μποντέικα. Είναι το χωριό Τζέμις Μποντ, κυρίες και κύριοι. Μπορείτε να το επισκεφτείτε και καλό είναι να φτιάξουν και ένα μουσείο Τζέμις Μποντ εκεί και να γίνει ο χαμός του Καλιγούλα. Είναι Μποντέικα, επαναλαμβάνω. Είναι Σαγέικα Μποντέικα. Σαγέικα Μποντέικα,
1: αρβανίζει τη σκέψη. Ναι.
0: Ήταν εκεί, τα ξέρω τα χωριά αυτά, έχω φίλους, συγγενείς. Και εγώ από τη γενιά του James Bond είμαι. Ναι, δηλαδή,
2: του Daniel Craig ή του Sean Connery.
0: Του Sean Connery.
2: Εντάξει.
0: Sean Connery, μου έλεγα.
2: Να πάτε, λέει, Λευκάδα χωρίς ακτοπλοϊκά. Αλλά μετά εκεί τι γίνεται.

0: Λοιπόν, εδώ φτάνουμε στο τέλος πρώτης εκπομπής, το τέλος πρώτου μέρους της εκπομπής. Θα έρθουμε πάλι μετά τις 10. Τώρα...
1: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Χάθηκε το σήμα!
3: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
4: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
3: Εκεί θα είναι και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
4: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
5: Βαμβακού Experience Festival.
3: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η Νέα Δημοκρατία απευθύνει κάλεσμα στη μνήμη της Βάγιας Νέστορας στις 7 το απόγευμα έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειου. Σε ανακοίνωση της υπογραμμίζει πως η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Οι αρχές επικεντρώνουν την προσοχή τους σε έναν πυρήνα 30 ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου, με εμπλοκή σε επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συμμετοχή σε πολυετής καταλήψεις σε τουλάχιστον 2 κτίρια που έχουν πλέον εκενωθεί. Οι κινήσεις των δραστών έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, οι αρχές φαίνονται τουλάχιστον 3 άτομα να κινούνται με 2 μοτοσυκλέτες. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος για την ανάσυρση ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του 40 ετών από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Ακυρώνονται τα αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλνουν πως το λιμάνι της Ραφίνας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που εξυπηρετεί και θέτουν ζητήματα ασφάλειας για τους επιβάτες και για τα πληρώματα. 2 νεκροί και τουλάχιστον 34 τραυματίες είναι ο απολογισμός πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην οροφή νοσοκομείου στη Βόρεια Γερμανία. Εκατοντάδες διασώστες στη Βενεζουέλα λαμβάνουν μέρος σε επιχείρηση ανάσυρσης από τα συντρίμμια 43χρονου εν ζωή, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση 7όροφης πολυκατοικίας λόγω των φωνικών σεισμών, μετέδωσαν τα αποκρίτρια του γαλλικού πρακτορείου. Πρόκειται για φύλακα, ο οποίος παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε το κτίριο στην Κάτια Λαμάρ. Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής απολογισμό, οι νεκροί από το διπλό φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου ανέρχονται σε 2.295, ενώ οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 50.000. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νελσί Ροντρίγκες, κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος. Οι τιμές της βενζίνης σύντομα θα επιστρέψουν στις χαμηλές τιμές ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν. Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία της επετείου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. «Η Αμερική δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή από ό,τι είναι τώρα», επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, γιορτάζοντας ταυτόχρονα την ελευθερία των καυσίμων, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν 2-0 τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Βέλγιο που νίκησε 3-2 τη Σενεγάλη και η Αγγλία που επικράτησε 2-1 του Κονγκό. Στις 10 απόψε Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία. Χθες σε φιλικούς επί Ολλανδικού εδάφους, Παναθηναϊκός Χελμόν Σπορ 4-0 και ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1. Στο τένις 0-3 έχασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και αποχαιρέτησε το Wimbledon. Στη μία μετά το μεσημέρι, Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 της κατάταξης με καταγωγή από το Ουσμπεκιστάν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Λίγη συννεφιά περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί σας.
1: Επιστρέψαμε.
0: Είμαι χαρούμενος γιατί προκρίθηκε η Αγγλία.
1: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι μαζί μας.
2: Καλημέρα.
1: It's coming home. Τι πλάκα που έχουν οι Άγγλοι που τραγουδάνε εδώ και χρόνια. Κάθε φορά το ίδιο. Ναι, it's coming home, τίποτα. Ποιο home, αυτό δεν γνωρίζει. Δεν ξέρει.
0: Ένα story ωραίο του Γιάννη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Το 1985, συγγνώμη, έχω γνωρίσει μια τέλεια κοπέλα και εκεί που λέμε πού να πάμε να κάτσουμε, μου λέει, μου αρέσει πολύ να πάμε στην Νία. Ναι. Που έχει καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα, θα σου μείνει αξέχαστο. Πηγαίνουμε στην Νία, πίνουμε δύο ελληνικούς, έρχεται ο λογαριασμός 1000 δραχμές, εκείνα τα χρόνια. Γυρίζω και της λέω, πραγματικά αυτή η μέρα θα μου μείνει αξέχαστη. Χαθήκαμε με την κοπέλα, ελπίζω να είναι καλά, καλή συνέχεια. Τι γελάει.
2: Καρμικό ήταν το θέμα.
1: Φαντάζομαι ότι ήταν από τότε ακριβά πάνω.
3: 3 ευρώ.
1: Ναι, ήταν από τότε ακριβά.
0: Ναι, σε αντιστοιχεία με 3 ευρώ, βρε, δύο καφέδες.
1: Ναι. Τέλεια. Εντάξει, αν ακούει η συγκεκριμένη κοπέλα, μήπως μπορέσουμε να τους συνδέσουμε και πάλι.
2: Δύο λεπτομέρειες, τι φορούσε τότε.
1: Ναι.
2: Καρμικό ήταν, γλίτωσε, μη τη σκέφτεσαι.
1: Γιατί άμα αρχίζει έτσι,
2: ναι, μα τώρα
1: σημαίνει θα συνεχιστεί.
2: Για σκέψη τώρα να έχει προχωρήσει περισσότερο. Θα του είχε το ψάρι στα χείλη που λένε, ξέρεις.
1: Θα του λέει να φάμε κανένα ψαράκι.
2: Ψαράκι τώρα, τέτοια εποχή. Γλίτωσες, σύντροφε, γλίτωσες.
1: Λοιπόν,
0: πώς το λέτε αυτό, δεν συμφωνώ.
2: Γιατί?
0: Γιατί δεν συμφωνώ, εντάξει.
2: Μα τώρα με 1000 δραχμές τότε τον ελληνικό
0: και
2: τον καφέ.
0: Και ενώ πίστευα ότι εκπονήσετε το Φώτη Κουβέλη και είχε το ποδόσφαιρο δεν θα πήγαινε καλά, μου στέλνουν κάτι νούμερα πραγματικά με εκπλήσουν.
1: Είδες. Είχε κανέναν αγώνα φανταστικό εχθές. Και πολλοί αγώνες
0: είχε, οι οποίοι δεν βλέπονται. Είχε. Ναι. Κάθε μέρα είχε 8 η ώρα μάτς. Ναι. Εκείνη την ώρα είχε την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Αγγλία με Κονγκό. Δύσκολο μάτς και η Αγγλία έχανε 1-0. Λέγα στα παιδιά, μου λέγε ο Τριάντης, είμαι με τον Κονγκό εγώ, με τι θες να είσαι εσύ, του λέγα. Και εσύ Κονγκολέζος είσαι, έτσι του λέγα. Τέλος πάντων, είμαι με τον Κονγκό και κάνω και ο Κράτης και κάτι τέτοιες μπουρδες. Του λέω εντάξει δεν πειράζει, εγώ είμαι με την Αγγλία. Στο δεύτερο ημίχρονο λέω θα κερδίσουν ή 3-1 ή 2-1. Κερδίσανε 2-1. Με του Κέιν 2 γκολ, τεράστιος παίκτης, γκολάρες, μεγάλος παίκτης, τεράστιος παίκτης. Λοιπόν, αυτά για το χθεσινό μάτς και εγώ πάλευα με τον Φώτη, να πούμε.
2: Το καλά Θεό Φώτη.
0: Πήγε πολύ καλά, ήταν πολύ καλή συνέντευξη. Από τις καλύτερες που έχουν γίνει, σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον.
3: Από τις καλύτερες. Πες ότι θα το δώσουμε σε
0: τα μάτια. Ναι. Λοιπόν, θα το ακούσετε απόψε και ραδιοφωνικά αυτό στις 10. Μας το ζήτησαν κάποιοι ακροατές. Λέει, εμείς δεν έχουμε πρόσβαση τηλεόραση και τέτοια. Στις 10 λέει, θα το βάλουμε ραδιοφωνικά να το ακούσετε.
1: Μπορείτε να οδηγείτε και να το ακούτε.
0: Να οδηγείτε και να το ακούτε
1: σπίτι, να μαγειρεύετε.
0: Σπίτι,
1: ναι.
0: Θέλετε, ναι.
2: Και είναι, αυτό δείχνει και κάτι άλλο. Το ότι όταν υπάρχει επίπεδο, δεν χρειάζονται ούτε τα τσιτάτα, ούτε όχι οι καυγάδες, ούτε
1: το. Έβγαλε
0: λύσεις πολλές. Όχι που δεν το έκανε ο Φώτης ποτέ. Ήταν πάντα
2: μετρημένος πολύ.
0: Τύπου φυλάσσο, δεν ήθελα να προσβάλλει κανέναν, ήταν πολύ κομιλφό. Χθες αποκάλυψε το ένα που αποκάλυψε, ήταν ότι πίσω την πλάτη του Βενιζέλου του Σαμαρά κάνανε δουλειές και συμφωνίες και αυτός δεν ήξερε τίποτα. Και όταν τον ρώτησα γιατί η ΕΡΤ ήταν η αιτία, όχι μου λέει, ήταν το κερασάκι,
2: το κερασάκι
0: και το πρόσχημα για να φύγω, δεν γινόταν. Και το θεωρούσα βέβαια πολύ σοβαρό αυτό που κάνανε και συμφώνησα μαζί του. Δεν μπορεί να κλείνει την κρατική τηλεόραση. Δεν γίνεται αυτό. Εν τω μεταξύ, κάποιοι εισηγούνται στο Σαμαρά τότε να πάει και ο στρατός και αστυνομίες, κάτι τέτοια του λέγανε. Γιατί δίπλα του είχε κάτι περίεργο. Είναι σαν και αυτούς που του λέγανε και το έχουμε αποκαλύψει εδώ. Πάνε χρόνια εδώ στο ραδιόφωνο αυτό, στον Α989, που του είχαν εισηγηθεί να διαγράψει τον Καραμαλή. Τις πρώτες μέρες που είχε βγει, στην γίνεται μια σύσκεψη στο παλιό του σπίτι στη Μουρούζη.
2: Ναι.
0: Και εκεί γίνονται τα κογκλάβια. Και είναι μερικοί και του λένε, είχα βγάλει και τα ονόματα, να διαγράψει τον Καραμαλή. Και πετάγει τον Παντάκο και του λένε να διαγράψει τον Καραμαλή. Πρέπει να βρει γραφεία να παραμείνετε. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Δεν γίνονταν. Και είχε βγάλει τότε, θυμάμαι, ο κύριος Σαμαράς το εξής, ότι το χαμηλότερο ποσοστό που είχε πάρει το κόμμα του ιστορικά ήταν αυτό που πήρε ο Καραμάλης, 34%, έτσι, και παρακατεβαίνει σε εκλογές 5-18. Έτσι. Ναι, όχι.
2: Ναι.
0: Νομίζω καθένας ότι είναι σπουδαίος, δεν είναι έτσι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κατεβαίνει και 5-18. Στις δεύτερες εκλογές πήρε παραπάνω, έκανε με το Πασόκ εκλογή. Ο Καραμάλης έκανε μόνος του. Ο Σιμίτης έκανε μόνος του. Ο Παπανδρέου έκανε μόνος του. Ο Γιώργος Μητσοτάκης μόνος του. Ναι, ο Κωνσταντίνος Καραμάλης μόνος του. Κάνανε κυβερνήσεις κανονικές.
2: Ναι. Αυτός κατάφερε το απίστευτο όμως. Έτσι, δηλαδή να κάνει σε κυβέρνηση με το Πασόκ. Μπορούσε να το διανοηθεί κανένας αυτό ποτέ? Δηλαδή σε μια χώρα που ήταν τα πράσινα και τα μπλε καφενεία.
0: Όχι. Αυτό το είχε καταργήσει ο Κώστας Καραμαλής, σε πληροφορώ. Ο Κώστας Καραμαλής, ένα από τους αγώνες που έδωσε και εγώ, το αναγνωρίζω πέρα από την υπόθεση των Σκοπίων. Ήταν αυτό.
2: Αυτήν την ένταση, αυτό το γηπεδικό.
0: Το θυμάμαι σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Θυμάμαι λοιπόν που μου είχε πει εμένα στην ΕΡΤ, δεν θα κουμπίσετε κανέναν. Κανέναν. Και δεν έφυγε ούτε ένας. Και όχι δεν έφυγε ένας.
2: Μονιμοποιήθηκαν
0: και όλα σε αυτούς που είχε προσλάβει το προηγούμενο, προηγούμενη κυβέρνηση. Και δικαίως μονιμοποιήθηκαν, γιατί τα παιδιά αυτά
2: ήταν όμοιροι.
0: Όμοιροι των συμβάσεων.
2: Ναι,
0: και του κάθε διευθυντή που πήγαινε εκεί πέρα και άλλον ήθελε, άλλον δεν ήθελε. Έτσι. Και εκεί που συγκρούστηκα εγώ με την. Θα το πω για πρώτη φορά, με την ΕΡΤ και με τη διοίκησή της, ήταν όταν έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες που έτρεχα. Κοιμόμουν εκεί το βράδυ για να γίνει κάλυψη σωστά. Δουλέψανε πάρα πολλά παιδιά, οι περισσότεροι ήταν συμβασιούχοι ακόμα, δεν είχε γίνει η μονιμοποίηση, και όταν βγάλανε τα μπόνους μου ήρθε και εμένα να πάρω ένα υψηλό μπόνους, πάρα πολύ υψηλό. Λέω δεν θα το πάρω αν δεν πάρουν αυτοί, με αυτοί δεν μπορούν να πάρουν, λέει, γιατί δεν είναι μόνιμοι.
1: Αγόραζες αυτοκίνητο ή διαμέρισμα με τον μπόνους?
0: Διαμέρισμα αγόραζες. Και τους λέω παιδιά, το έχει γράψει τώρα το παρόν. Αυτό το έχει δημοσιευτεί αυτή η πληροφορία. Λέω παιδιά, εάν δεν πάρουν αυτοί που δουλεύσαν, ποιος θα πάρει? Μου λέει μόνο οι μόνοι πάλι, μα δεν ερχόντουσαν αυτοί. Αυτοί εδώ οι συμβασιούχοι δουλέψαν μέρα νύχτα σαν τα σκυλιά. Δεν δικαιούται. Δεν το πήρα ούτε εγώ τότε το μπόνους, δεν το πήρα. Και εκεί συγκρουστήκα πάρα πολύ, γιατί τους ενόχλησε αυτό την τότε διοίκηση. Την ενόχλησε πάρα πολύ γιατί δεν πήρα τον μπόνους.
2: Γιατί... Χαλά στην πιάτσα που λέμε.
0: Δεν ξέρω γιατί το είδαν έτσι. Εγώ είπα δεν μπορεί να μην το πάρουν με αυτούς που ξενύχταγα. Δηλαδή πώς θα γίνει τώρα? Πάρω εγώ τα λεφτά και αυτός που ξενύχταγε μαζί μου, τι είναι, ηλίθιος? Δεν γινότανε. Και σου το είχε γράψει ο Μάκης ο Κουρής ο ίδιος αυτό το θέμα. Και με είχε πάρει και τηλέφωνο.
2: Γιατί ο Μάκης είχε καλή πληροφόρηση.
0: Πώς δεν είχε, μωρέ. Και το είχε γράψει ο Μάκης και με πήρε και τηλέφωνο τότε.
2: Και τότε όμως όλο αυτό το σκηνικό, ξέρετε, αυτά πρέπει κάποια στιγμή να υποθούν κανονικά. Γιατί υπάρχει ένα παρασκήνιο, εγώ σου λέω, ξέρεις, ήμουνα κατά των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι, με συγκεκριμένες...
0: Και εγώ κατά ήμουνα, δεν έχει σημασία, έτσι, με συγκεκριμένα επιχειρήματα, ναι. Γιατί και το πληρώνουμε ακόμα αυτό.
2: Φυσικά.
0: Εντάξει, ένας από τους λόγους που φτάσαμε και που φτάσαμε ήταν και αυτό. Όταν εγώ ανακάλυψα... Μέσα σε μια κρυφή αποθήκη, εκατοντάδες υπολογιστές και εκατοντάδες τηλεοράσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ.
2: Καλά.
0: Τα οποία είναι για πέταμα, έτσι, γιατί άλλαξε το τεχνολογία, δεν χρησιμοποιήθηκαν. Και αυτά αγοραστήκαν μόνο για τη μίζα. Για τίποτα άλλο. Για να φτιαχτούν κάποιοι άνθρωποι. Αυτό έγινε. Και τα βρήκαμε μέσα πίσω από κάποια. Μου τα επέδειξε ένας φίλος μου που δούλευε εκεί. Πίσω από κάποια γυψοσανίδα είχαν ανοίξει αυτοί να δουν τι, και κάνουν έτσι και βλέπουν μια τεράστια αποθήκη.
2: Τι λες?
0: Η οποία είχε υπολογιστές, τηλεοράσεις, τηλεφωνικά κέντρα, τα οποία διαπέθαμε έτσι.
2: Ναι, αφού είχαν απαξιωθεί εντελώς. Γιατί το άλλο το σύστημα που είχαμε πάρει, το πολυδέδαλο αυτό για την ασφάλεια, πόσο λέγανε το. Το συμφοράει. Λοιπόν, τη συμφορά. Το οποίο αυτό ήταν.
0: Συμφορά ήταν, συμφοράει.
2: Αυτό.
0: Φτάσω.
2: Θυμάμαι τότε. Το ξέρεις ότι υπήρχαν κάποια, πώς το λένε, αντισταθμιστικά με αυτό το πράγμα. Αυτό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ αυτό το σύστημα, έτσι, πάντα μισό ήταν.
0: Όχι,
2: ήταν
0: ολοκληρώθηκε
2: μέχρι σε ένα σημείο.
0: Για λάθος,
2: όχι, για να έχει το 100%.
0: Θα τα λέγατε εσείς Πασόκη αυτό.
2: Α, εντάξει λοιπόν.
0: Για να ξέρουμε τι λέμε.
2: Εντάξει, για να έχει λοιπόν το 100% των λειτουργιών του, έπρεπε να πάρουν και άλλα κομμάτια.
0: Αυτά τα έλεγε ο Σιμίτης και τα έλεγε στην τηλεόραση.
2: Αφού είναι πραγματικότητα. Εγώ θέλω τώρα να δεις ότι είναι το καλό. Γιατί επί Νέας Δημοκρατίας, και αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Μαρκογιαννάκης, υπουργός δημόσιας τάξης τότε, προστασίας πολίτη, μαζί με έναν άλλο στρατηγό της πληροφορικής. Αυτοί καταφέρανε και πήραν ένα κομμάτι αντισταθμιστικών και εξυγχρονίσανε σε πρώτη φάση τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της αστυνομίας. Αλλιώς ακόμα στο Τευτέρι θα ήταν. Τις πρώτες οθόνες μεγάλες, κάτι υπολογιστές που πήραν τις κακιάς ώρες.
0: Πάντως έχω να πω, Αθηναϊδά, ότι κατά την μεταφορά υλικών της ΕΡΤ από το κέντρο τύπου εδώ που ήταν, που γινώσαν οι μεταδόσεις, χάθηκε μια κονσόλα.
2: Α,
1: τι?
2: Κονσόλα.
0: Χάθηκε.
1: Ναι. Κονσόλα είναι και βαρύ πράγμα. Και...
0: δεν έφτασε ποτέ.
2: Μεγάλη, μεγάλη.
0: Τεράστια κονσόλα.
2: Τι λες το.
0: Κονσόλα που έκανε μεταδόση κονσόλα. Ήταν καινούργιες αυτές.
1: Δεν είμαστε τα καλά.
0: Ναι, χάθηκε, έπεσε σε γούβα.
1: Ναι, γιατί μπορεί να σου παραπέσει, λες και είναι δίφραγκο.
0: Παρέπεσε, πώς ήταν μπριλόκ.
2: Με αυτές δουλεύεις σε beach bar ή
1: όχι. Να πούμε πάντως, να πούμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι η κονσόλα είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ.
0: Τεράστιο πράγμα, ρε.
1: Είναι ένα τεράστιο πράγμα. Ειδικά, όχι, ειδικά
0: ακόμα,
1: τότε, ναι.
0: Οι κονσόλες είναι.
1: Ναι, δεν μπορούν να παραπέσουν.
0: 27 πηγές. 27 πηγές είχε. Ποιο σημαίνει 27 πηγές. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα μουσικό θέμα, γιατί είναι αναγκαίο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σε ένα καταπληκτικό τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Παλιό, αλλά επίκαιρο.
2: Πάντα.
1: Είναι μερικά τραγούδια που είναι πολύ επίκαιρα.
2: Πάντα, πάντα.
1: Έτσι. Και εντάξει, ανεξάρτητα από ό,τι γραφτήκανε, όπως και του φίλου του Χατζηδάκη.
2: Ναι.
1: Ας πούμε, σήμερα με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η κοινωνία στα ζώα, το Νιάο Βρεγατούλα είναι πάρα πολύ επίκαιρο.
2: Αλλά να πω κάτι για την Αρλέτα.
1: Όχι, να πω αυτό.
2: Όσοι Αρλέτα τραγουδούσε ψιθυριστά δεκαετίες πριν την Μπίλι Έλις, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, έτσι.
1: Ναι,
2: φοβερό.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο, αλλά όμως εγώ επιμένω ότι τώρα στην εποχή που και τις γάτες και τα σκυλάκια τα αγαπάμε, το Νιάο Βρεγατούλα είναι πραγματικά πάρα πολύ επίκαιρο.
3: Εντάξει.
1: Και έχει μια ιδιαίτερη, ας πούμε. Τι εντάξει, εγώ το έγραψα, ρε. Τι εντάξει,
3: γιατί κακό
1: και,
3: είναι.
1: Και μου κάνεις τώρα το φιλόμουσο.
3: Όχι, δεν κάνω το φιλόμουσο.
1: Τι τραβάμε εμείς οι έντεχνοι, ρε.
3: Έμα.
1: Τι τραβάμε εμείς οι έντεχνοι.
3: Τι λες τώρα.
1: Βάλε, ρε, παιδάκι μου, διαφημισάσαι μας, κάνουμε τώρα.
3: Νιάου.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, κόπτεστε λέει για τα βήματα τη Ερτέλα. Κάνε μα χάρη. Δηλαδή, όσοι δουλεύουμε στο ιδιωτικό χωριά χωρί βήματα και τσατσιλίκια, είμαστε χαϊβάνια, έτσι. Όχι, ρε μα τώρα, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι ούτε βήμα ούτε τίποτα. Εντάξει, δεν είναι έτσι που το λες. Όχι. Ο Ιέρτη είναι τεράστιος γίγαντας. Δυστυχώς δεν την αφήνουν να εξελιχθεί τα πολιτικά συμφέροντα. Αφήστε το τώρα. Ακούω και ο Σάκητος Βρυσό, ο Θεός κάνει να συμψηφίσουν τα αγκαζιά της Θεσσαλονίκης με το έγκλημα της Μαρφίν, λέγοντας οι ίδιοι τρομοκράτες ήταν στη μία και στην άλλη περίπτωση. Θα πρέπει μερικοί να μείνουν σε αυτά που ξέρουν μόνο, άντε και μέχρι κανένα οικονομικό έγκλημα, μέχρι εκεί. Δεν ξέρω τι εννοείς, τι λες, για ποιον λες, δεν έχω ιδέα δηλαδή τι μου λες. Δεν ξέρω ούτε, εγώ ξέρω ότι όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια κοινωνία με τέτοιου είδους τρόπο. Αλλά με κάθε τρόπο, όπως και παραδείγματος χάρη αυτό που βλέπω από τις εγκληματικές οργανώσεις της Ντραγκέτα που λειτουργούν με τον δικό τους τρόπο και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πάει ο Νταλαβεριτζής και του λέει: κοίτα να δεις, για να έχεις ανοιχτό το μαγαζί, θέλω τόσα το μήνα. Δεν το έχεις, δεν τα βίνεις τα τόσα το μήνα, δεν βρίσκεις μαγαζί. Έτσι είναι αυτό. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι.
1: Πάντως. Ναι, όταν αφήνεις να εξελίσσεται ένα φαινόμενο με τον ΑΒ, ΓΔ τρόπο, εγώ δεν σου λέω ότι υπάρχει, ξέρεις, πρόθεση. Αλλά το αφήνεις και εξελίσσεται. Όταν αφήνεις και βάζουν γκαζάκια. Δηλαδή, γιατί δεν έχουν πιαστεί αυτοί ποτέ. Κάμερες υπάρχουν παντού.
0: Τώρα θα τους πιάσουν.
1: Τώρα θα τους πιάσουν, υπάρχει, γιατί τώρα πέθανε ένας άνθρωπος. Τώρα είναι
0: μια δήλωση που λέει τώρα ότι.
1: Τώρα θα τους πάνε για εγκληματική οργάνωση. Τώρα αυτοί. Όχι, μπλέξανε. Τώρα
0: ο Φεύγας είπε: ζητήσαμε τον κύριο Φεύγα.
1: Ναι.
0: Φεύγας.
1: Ναι, ναι.
0: Πάει Φεύγας.
1: Γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού.
0: Κατάτσε αυτή η παράταξη. Μου είπε, λέει η Ντίνα, ότι δεν θα βγει για κάποιο διάστημα. Δεν θα βγει για κάποιο διάστημα. Για να μην δώσει συνέχεια σε αυτά που έχει πει, είναι και είναι σε συνεννόηση και με τον Μέγαρο Μαξίμου. Μου είπανε, βούλωτο. Δεν έχει να πει τίποτα από εδώ και πέρα. Ο άνθρωπος αυτός, εγώ το αποκάλυψα. Τα είπε αυτά.
2: Και βλέπουν αυτό που βλέπουμε εμείς οι ακροατές.
0: Το αποκάλυψα.
2: Ναι.
0: Ο κύριος Φεύγας τα είπε, άκου τι είπε, να ακυρώσει, λέει, το σύμφωνο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ναι. Ακυρώνουν την νόμη, ρε μας τώρα.
1: Με άλλο νόμο. Είναι σαν τον έρωτα.
0: Ναι.
1: Ξεπερνιέται με άλλο νόμο.
2: Εντάξει, λοιπόν, κι άλλος που έχει παντρευτεί, δηλαδή τι θα κάνει.
0: Όχι, δεν γίνονται αυτά. Γιατί το έκανε όμως. Γιατί τα είπε αυτά, είπε μόνο αυτό, είπε κι άλλα.
1: Όχι, είπε κι άλλα.
0: Είπε κι άλλα, γιατί τι συνέβη, ο κύριος Φεύγας είδε ότι έφευγε.
2: Ναι.
0: Δεν θα τη βγάζει καθαρή στην Ατροακαδανία που θα λάμβανε υποψήφιος βουλευτής, γιατί πήγε η Νέα Δημοκρατία και έβαλε τον Δήμαρχο Αγρινίου, που είχε μεγάλη δύναμη εκεί. Okay. Και σου λέει, άμα βάλει τον Δήμαρχο Αγρινίου, είναι και ο άλλος υπουργός.
3: Ναι,
0: άρχισε να το αισθάνεται ότι. Ναι,
1: δυσκολεύονται.
0: Και το σταθήκαμε κι εμείς. Τι έπαθες, Τάσο? Ναι, εντάξει, άρχισε να το αισθάνεται.
1: Ναι.
0: Άρχισε να το αισθάνεται.
4: Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
0: Το αισθάνεστε κι εσείς. Σωστά το λέω, Αντουάν. Σαμαράς είναι.
1: Και ο Φεύγας το είπε. Άρση διαγραφή, δεν του ζήτησε.
0: Πιανού.
1: Το Ιάννη να έρθει. Να έρθει.
0: Δικαιωμάτω το ζητήσει ο καθένας.
1: Το είχε πει μέσα στο. Στην επιστολή αυτή, στο στρατηγικό,
0: ναι,
1: σχεδιασμό που έκανε.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει ως ιδέα η άρση διαγραφής?
0: Όχι, όχι.
2: Συγγνώμη. Τι είναι αυτό, άρση διαγραφής?
0: Έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Και από την.
0: Και από τα δύο, είσαι σίγουρος? Δεν το ξέρω.
1: Τέλος πάντων.
0: Γιατί συνεδρίασε το πειθαρχικό της Νέας Δημοκρατίας, πώς γίνεται?
1: Είχε γίνει πρόταση.
0: Καλό είναι ο κύριος Μητσοτάκης να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος του στη Νέα Δημοκρατία, ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, όπως είναι ο Κώστας Καραμαλής, όπως είναι ο κύριος Σαμαράς, όπως είναι και άλλοι. Εντάξει, με τον Παυλόπουλο δεν υπάρχει πίσω να τα βρει, γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν τον ψήφισε ο Μητσοτάκης για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν ο μόνος που δεν τον ψήφισε. Άρα λοιπόν, αν κάποιος δεν ψηφίσει από τη Νέα Δημοκρατία κάτι που ο Μητσοτάκης θέλει, μην παρεξηγείτε, γιατί και ο ίδιος δεν ψήφισε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε. Για να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν. Ο Κυρανάκης λέει συνέβεσε το έγκλημα Θεσσαλονίκης με τον Τσίπρα. Όχι, δεν είδα τέτοιο πράγμα.
1: Ήταν χθες το βράδυ.
0: Για τον Κυρανάκη θα πείτε τίποτα. Τι περισσότερα να πω. Έχω πει τα μη διάβασα για αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ δεν άδειασε το κεφάλι μου. Λοιπόν, και λέει ο Γιάννης ο Συντάης, ο Κυρανάκης ανακάλυψε τον ηθικό αυτούργο της χθεσινής δολοφονικής ενέργειας, ο Τσίπρας, γιατί έβαλε φιλιακό όνομα Ελλάς και η λήψη κονσερβοκουτιών βγάζουν γκαζάκια. Έκανε και like σε ανάτηση εξόδου Γιωτόπουλου από τη φυλακή. Το ερευνάει η τρομοκρατική. Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα τι είναι αυτά που λέει. Εγώ με τον Κυρανάκη, όπως ξέρετε και σας έχω πει δημόσια και το λέω και πάλι για άλλη μια φορά, μετά από την τελευταία συνέντευξη που του πήρα και γίναμε μαλλιά κουβάρια εδώ, γιατί τον ρώτησα που έχει δουλέψει και δεν μου λέγε. Και μου έκανε τον τεχνικό κατασκευής δημιουργία site που δεν έχει ιδέα δηλαδή. Και εν πάση περιπτώσει γίναμε μαλλιά κουβάρια, του είπα ότι είναι παιδί του Σολίνα, τον στηρίζω με Μητσοτάκη. Αυτά του είπα τότε. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη, αυτό και τα λέω. Και γίναμε μαλλιά κουβάρια και τελείωσε η σχέση μας εκεί. Το χειροτώνησε αρχιεπίσκοπο κατά τη διάρκεια της θητείας του στο συγκεκριμένο Υπουργείο που ήταν, που έκανε τη μεγάλη ζημιά σε ταξί. Τεράστια ζημιά, έκανε τεράστια ζημιά και νομίζω η κυβέρνηση να έχει την ευαισθησία να επανορθώσει από τα λάθη αυτά. Θα πάμε στον. Για τον Κικίλια στην τηλεόραση έχει κάνει ωραίο κούρεμα.
1: Ο Αντρέας.
0: Ναι, ο Κικίλιας. Τον είδα στην τηλεόραση του Κικίλια σε μια εκπομπή και έχει κάνει ωραίο κούρεμα. Ξέρετε πώς κουρεύεται αυτός.
2: Έχει πολύ μαλλί ο Κικίλιας.
0: Όχι,
2: πολύ.
0: Βάζει ένα κουβά πάνω στο κεφάλι του και γύρω-γύρω εκεί που περσεύει τα κόβει. Playmobil. Playmobil.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Αντρέ. Αντρέ Πετρόπουλος.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Μ' ακούτε?
0: Σε ακούμε, πού είσαι, σε βάση, πηγάδι, είσαι μωρέ.
6: Μισό λεπτό να αλλάξω θέση, μήπως δεν με ακούτε καλά?
0: Σε ακούμε ρε παιδί μου, εντάξει, έχει κόσμο εκεί που είσαι, γι' αυτό.
6: Έχει κόσμο γιατί έχω μια δουλειά και με πετύχατε έξω σήμερα.
0: Τι δουλειά έχεις πρωί?
6: Τη δουλειά έχω πρωί, έπρεπε να πάω μια τράπεζα, ένα τέτοιο, ένα άλλο, έχω δουλειές, εξωτερικές εργασίες.
0: Είσαι τώρα με διάφορους εκεί, αριστερούς και μη, και πίνεις καφέδες. Αυτό κάνεις. Να σου το πω εγώ, να το αποκαλύψω στην κοινή γνώμη, ότι είναι το πρωινό σου καφές με διαφόρους που σχολιάζεται πώς θα κάνετε το ένα, πώς θα κάνετε το άλλο στην αριστερά. Πες την αλήθεια.
6: Μπορώ να σου φέρω εδώ το Χρήστο που έχει το καφενείο,
0: ναι,
6: που είναι αναποφάσιστος. Δηλαδή είναι κέντρο, μπορεί να στρίψει και κέντρο δεξιά, μπορεί και κέντρο αριστερά, είναι γύρω στο κέντρο.
0: Ναι.
6: Έτσι μπορεί να μας πει δύο πράγματα.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα, έλεγα για τη συνέντευξη του Κουβέλη του Φώτη χθες.
6: Ναι, καταπληκτική. Εγώ μετά το βάλα,
0: ναι,
6: και το είδα όλο.
0: Ναι.
6: Γιατί έχασα το κομμάτι το πρώτο.
0: Είπαμε ότι ταλαιπωρήθηκες πάρα πολύ, αλήθεια είναι αυτή, για να κατέβεις από εδώ, από το σταθμό, ναι, στη Συγκρού, στο Μέγκα, έκανες... Είχες περιπέτεια,
6: δεν
0: σαφάρι.
6: Δεν κατάλαβα τι είχε συμβεί χθες. Αυτό το πράγμα ούτε και σε άνοδο.
7: Να σου πω εγώ, είχε μια συναυλία πολύ γνωστού καλλιτέχνη στην Πλατεία Νερού,
0: ναι,
7: του Μόμπι, οπότε γινόταν, ναι, ο χαμός.
0: Α, έτσι έγινε.
7: Είχε κολλήσει όλη η κάθοδος που στην παραλία.
0: Εντάξει, κατάλαβα.
6: Εντάξει. Γι' αυτό και η Συγκρού, ακόμα και η κάθος του Συγκρού.
7: Όλα ήταν προς τα κάτω.
0: Λοιπόν, επειδή θα πω κάτι και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε ή θα διαφωνήσετε μαζί μου. Ναι. Λοιπόν, να πω τα κάτια μου τώρα εγώ. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο να κλείνουν οι δρόμοι της Αθήνας για συναυλίες, για μαραθώνιους και για διάφορες εκδηλώσεις με αυτό το φόρτο που έχει η πόλη τα τελευταία χρόνια σε αυτοκίνητα και κυκλοφορία. Είναι απαράδεκτο να δίνεται άδεια, αυτό πρέπει να κλείσει το θέμα. Δεν μπορεί πριν από λίγες μέρες να κλείνει ολόκληρη Συγκρού για να κάνουν, το συγγνώμη, για να κάνουν λέει μαραθώνιο. Πλάκα μου κάνετε τώρα.
1: Όχι ο μαραθώνιος, ο ένας μια φορά λες πάει στο καλό.
0: Μια φορά, κάθε εντάξει.
1: Ναι, αλλά
0: κάθε λίγο κάνουμε μαραθώνιο.
1: Είναι μαραθώνιος αγάπης, μαραθώνιος έρωτα, μαραθώνιος...
0: Δεν υπάρχει, είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει.
1: Πρώτα με να πούμε στο κέντρο.
0: Είναι απαράδεκτο με τις συναυλίες να κλείνουν οι δρόμοι. Είναι απαράδεκτο σε μια πόλη που βασανιζόμαστε να πάμε στις δουλειές μας.
2: Εντάξει, και οι περισσότεροι ούτε έχουν πάει στο μαραθώνιο, ούτε έχουν πάει στην αυλία όλα που κυκλοφορούν. Δηλαδή, τι
0: δηλαδή, χιλιά άτομα είναι, ρε,
2: ναι, ακριβώς. Η πλειονότητα κάνει κάτι άλλο.
0: Χίλια άτομα και 6 εκατομμύρια ταλαιπωρούνται.
2: Και περισσότερα να είναι, αν οι περισσότεροι είναι σε μια άλλη κατάσταση και θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους, να πάνε στις δουλειές τους, να κάνουν ακόμη και τις βόλτες του. Γιατί πρέπει εγώ να θυσιάσω τη δική μου μετακίνηση, επειδή κάποιος είναι σε μια εκδήλωση.
0: Άκου.
2: Το καταλαβαίνω.
0: Προημερώ, λοιπόν, ήταν έκκληση Συγκρού.
2: Γιατί το δικό του δικαίωμα μετρά περισσότερο από το δικό μου.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ότι προχθές λοιπόν η Συγκρού έχει κλείσει. Έχουν έρθει κάτι τυμπανιστές, κάτι στολές, δεν ξέρω τι είναι αυτή. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι κάνανε την πάρτι, ο κέφι τους. Κλείνει η Συγκρού. Εν τω μεταξύ, έχω εκπομπή και πρέπει να έρθουν οι καλεσμένοι. Έχουν έρθει άνθρωποι μια ώρα νωρίτερα για να είναι στην ώρα τους, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν γίνονται αυτά.
2: Δεν
0: μπορεί να γίνονται αυτά σε μια πόλη σαν την Αθήνα. Δεν γίνονται αυτά.
1: Έλα που γίνονται.
0: Ναι, δεν μπορεί να γίνονται. Πρέπει να απαγορευτούν. Όχι, δεν γίνεται.
1: Δεν του ενδιαφέρει ο πολίτης.
6: Να πω μια ιδέα όμως. Έτσι. Ωραία. Ξέρει πολύ καλά και η τροχέα, επειδή καταλαβαίνουν. Όταν βλέπουν να αρχίζει αυτή η κίνηση και τα λοιπά, εγώ θα μπορούσα να πω ότι όπως έχουν τις σκοτεινές πινακίδες, βάλε ζώνη, μην πετάς το τσιγάρο, ξέρω εγώ τι βάζουν στις σκοτεινές πινακίδες, πρώτον να λέμε από την Κηφισιά ότι προς Πειραιά υπάρχει συναυλία συνωστισμός, δεν υπήρχε πιθανά αυτό. Δεύτερον, όταν έχεις παρατηρήσει ότι όταν συμβαίνουν αυτά βραχυκυκλώνει όλη η κατάσταση, πάρε κάποια μέτρα, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτά. Κάπως να, δηλαδή δεν γίνεται κάτω και φυσικά φάλιρο.
1: Ξέατρια, δεν είναι μάγοι. Δεν είναι μάγοι, τροχιά.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα τροχιά σε αυτά.
1: Δεν γίνεται τίποτα, η Αθήνα είναι Αθήνα, είναι μπλοκαρισμένο όλο το σύστημα.
0: Όπως επίσης αυτό που λέει εδώ πέρα, κλείσανε το μισό και φυσό λέει για να κλαδέψουν. Πάνε σε ώρες αιχμής. Ή εδώ στην Κηφισιά που ο Δήμος βγάζει τα αυτοκίνητα την ώρα που έχουμε στις δουλειές του το πρωί.
2: Συγγνώμη, αυτά τα έργα πρέπει να γίνουν 15 που θα είναι άδεια η πόλη. Έτσι, να τους πληρώσουν τους ανθρώπους όπως πρέπει να τους πληρώσουν. Αφού στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο και αδειάζει η πόλη τον Αύγουστο, πάντα βεβαίως εργάζονται άνθρωποι. Έτσι, αλλά κυκλοφορείς με άνεση. Λοιπόν, όλα αυτά τα έργα κάθε χρόνο να τα μαζεύουν και να τα κάνουν τον Αύγουστο. Δηλαδή, πώς θα γίνει.
6: Δεν κλαδεύεις στον Κηφισό Ιούλιο.
2: Να φύγει ο κόσμος. Να αδειάσει η πόλη, να αδειάσει η πόλη για να τα κάνει.
0: Λοιπόν, λέει ένα φίλο, εδώ μας ρωτάει ο Γκάι Βλαχούλου από τη Ζάκη. Θέλω να ρωτήσω, ο Σαμουήλ που είναι. Έχει άδεια.
2: Μην νομίζετε, μαζεύει ενέργεια
0: για να έρθει. Έχει άδεια. Είναι καλοκαιρινή του άδεια και την έχει κάνει φίδι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να παρατηρήσω γιατί εγώ το θεωρώ αυτό με τους ήταν την άλλη φορά ποδηλατοδρόμος γιατί τα νύχια της νυχτερίδας μακρύνανε πολύ για να ακούει κανείς. Άσε μα ρε μεγάλε.
2: Να πω και κάτι άλλο.
0: Όταν δεν πέσα, προσφέρεται, λοιπόν.
2: Δεν προσφέρεται και η Αθήνα. Έχουμε τόσα ωραία σημεία. Έτσι. Κάνω, με φύση, με δρόμους, με δρομάκια, με προάστια τα οποία είναι πιο ήσυχα. Δεν προσφέρεται και η Αθήνα μέσα στην γκρίζα κατάστασή της για να τρέχεις να πω δηλαδή. Μπορεί να κάνεις σε άλλα μέρη πολύ καλύτερα.
1: Που μένω, δηλαδή να σου πω τώρα, Παγκράτη, πιο Παγκράτη δεν γίνεται, στο Χίλτον έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να περάσω να πάω
2: μέσα
1: σπίτι.
2: Στο Χίλτον.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Το βλέπω όμως.
2: Έχεις από αυτά τα διαμερισματάκια.
1: Το βλέπω. Το βλέπω. Το βλέπω όμως.
2: Εγώ πάντως που πέρασα από το Χίλτον πρέπει να σας πω, επειδή έχω μια αιμονή με το ότι η πλουτοκρατία τελικά καταλήγει να κάνει τα ίδια πράγματα που κάνουμε εμείς. Πέρασα πρόθεση από το Χίλτον και έχουν αυτό το υπερπολιτελές, δεν ξέρω τι είναι εστιατόριο, και μέσα βλέπανε Μουντιάλ στην τεράστια οθόνη.
0: Θέλω να καταγγείλω το εξής.
2: Τώρα αυτοί πληρώνουν και συνδρομές, γιατί είναι και κλαμπ νομίζω, κάτι είναι.
0: Είναι και φαντογράφο.
2: Για να παραδούνε Μουντιάλ, ναι, μπορείς να δεις
0: στο καφενείο.
2: Στο καφενείο, στην ψησταριά, στο σπίτι.
0: Έχουν ένα πολυτελές εστιατόριο, νυν, κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι, ναι, δεν ξέρω πώς προφέρεται.
0: Νυν προφέρεται. Άκου τώρα τι έγινε εκεί.
2: Με τον πρώην τι θα γίνει.
0: Περίμενε.
1: Βλέπω κόσμο εκεί κάθε βράδυ.
0: Αντρέα, ακούστε τι έγινε εκεί. Έχει πάει ο Κασελάκης με τον σύντροφό του και τρώνε. Είναι μια κυρία απέναντι και του βγάζει φωτογραφίες.
2: Όχι.
0: Ευγενικά της λέει, δεν θέλω να μου βγάζεις φωτογραφίες. Γιατί δεν θέλω να μου βγάζεις φωτογραφίες. Θέλω να φάω, να μου βγάζεις φωτογραφίες. Και υποτίθεται εκεί αυτό το κλαμπ είναι αυστηρών προδιαγραφών.
2: Είναι προδιαγραφών ώστε να είσαι με τις προδιαγραφές.
0: Με τις προδιαγραφές. Και δεν πρέπει. Και τον βρίζει τον άνθρωπο μετά τον Κασελάκη αυτή. Διαμαρτυρήθηκε αυτός. Διαμαρτυρήθηκε στο μάνατζερ του.
1: Ναι, λογικό δεν είναι.
0: Διαμαρτυρήθηκε. Λέει ντροπή. Εγώ ήρθα να φάω εδώ πέρα και υποτίθεται ότι είστε κλαμπ με
1: πληρώνω. Και το χρυσοπληρώνω κιόλα.
0: Δεν ξέρω πόσο.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Λέμε.
0: Και έρχομαι εδώ να φάω σαν άνθρωπο, με βγάζει φωτογραφίες και στο όλο με βρίζει κιόλα και τον έβρισε και ιδέα. Το Κασελάκη.
1: Α, το κάνω.
0: Ούτε από ίδιο χθε το βράδυ μιλήσαμε στο τηλέφωνο και του λέω τι έγινε, κάτι έμαθα. Του λέω, μου λέει το και το έγινε να πούμε. Πες το, μου λέει ο άνθρωπος, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά ντροπή αυτό το πράγμα να γίνεται και να πουλάνε μούρι ότι είναι κλαμπ σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό.
2: Πώς θα πουλήσει μούρι αν δεν έχει τη φωτογραφία.
0: Κατάλαβε τι ήθελε. Κατάλαβε τώρα, γίνει και αή.
2: Κατάλαβε τι ήθελε να κάνει.
0: Κατάλαβε τι
2: ήθελε να κάνει η κυρία. Να την πιστέψουνε. Ότι είμαι εκεί με αυτούς.
0: Α, ναι.
2: Λέει γι' αυτό αυτές τις
0: φωτογραφίες. Δεν τον ευρύει τον άνθρωπο. Για λέγει και
1: θα τον ευάσει κιόλας.
0: Όχι, δεν
2: αυτό ήθελε, αυτό σκόπευε να κάνει.
0: Στοχοποιώ το κλαμπ τώρα εγώ. Έλα, για λέγει κύριε Τάσο, κύριε Ανδρέα.
6: Ναι, τώρα τι να πω, δίκιο έχει ο άνθρωπος αυτό.
1: Θα σε πάρω να
0: δίκιο δεν έχει, κύριε Ανδρέα, με συγχωρείς. Να πάρω να φας και να σε βγάζεις φωτογραφίες.
6: Ναι.
2: Να κάνουμε, ναι, σύσταση.
6: Όταν τρώω σε κανένα σουβλατζίτικο, τους διώχνω.
1: Θα σε πάρω να πάμε μαζί και αν δεν μας βγάλουν φωτογραφία να τους βρίσουμε γιατί εμάς δεν μας βγάλετε.
2: Να κάνουμε μια σύσταση στο λαό, να κάνουμε μια σύσταση στο λαό έτσι που μας ακούει τώρα. Παιδιά, σε πριβέ κλαμπ να μην γράφεστε. Δεν υπάρχει privacy, μην το κάνουμε.
6: Να πάμε στο τρίγωνο. Στο τρίγωνο να πάμε.
1: Θα σε πάω εγώ εκεί να πάμε να δούμε, θα μας βγάλουν εμάς φωτογραφίες και μετά πάμε στο μαύρο κάτω. Σε πάω εγώ, μη σε νοιάζει, μια χαρά.
0: Μαύρο γάτος τι είναι?
1: Το καλύτερο μπριζολάδικο, μιλάμε με
0: μπριζολάδικα.
1: Όχι, όχι. Είναι κορυφαίο τώρα.
0: Σαν έναν που έχω στην Πάρο και του λέω, όταν έρχομαι το καλοκαίρι δεν βρίσκω γάτα. Και βλέπω τα σουβλάκια λίγο αυγατένουν. Μου λέει, σε παρακαλώ, έχω το καλύτερο σουβλάκι. Το σου παραμυθατζής είναι που όταν πάω, Τάκη, περίμενε, θα σου βάλω από τα πουκάτου. Τα ίδια είναι. Έχουν καμία διαφορά.
2: Θα
0: σου βάλω από τα πουκάτου.
1: Αυτό ήταν παλιά στον Καρέα. Σε ένα από τα παλιά όμως, παλιά. Τώρα μιλάμε δεκαετία 70, αρχές 80. Ήταν ένα από τα γνωστά που ήταν εκεί που ήταν. Είχε για κουνέλι, που ήταν τότε στη Φάδο και αυτά. Και το είχαν κάνει ντου, το θυμάμαι, πήγαινε σχολείο. Γατούλες.
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Σαν από πίσω.
2: Σαν την ταινία.
1: Είχε πέσει νιαούρι.
0: Συγγνώμη, σαν την ταινία οι Γερμανοί ξανάρχονται που είναι κατοχή και δεν έχουν να φάνε και ψήνει όλο το φλοκ στο φούρνο. Έχει κάνει και πάει και δοκιμάζει ο λογοθετήμης και τράβαγε και λέει σκληρό είναι. Και μετά καταλαβαίνει και λέει φλοκ. Μην είσαι σκύλο, δεν έβρισκε το σκύλο δηλαδή. Για πάμε σε διαφημίσεις και παρακόμαστε.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
10: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αντρέα, για λέγε τώρα. Θα κερδίσει ο Τσίπρας, λοιπόν, θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ακούω.
1: Δεν ξέρω, έχει δει τέτοιο όνειρο.
0: Δεν να σου ξέρω, πω, δηλαδή, αδερφέ, τι να σου πω.
1: Δεν νομίζω.
0: Πάντως, εχθές ο κύριος Κουβέλης μας έλεγε ότι κακώς έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Γιατί είχε επιλογή.
0: Δεν ξέρω. Είχε.
1: Κοίταξε να δεις. Ότι κακώς έφυγε είναι μια λογική σκέψη. Δηλαδή, ρε παιδί μου, χάλασες ένα κόμμα το οποίο και στα χειρότερά του είχε 17, ξέρω εγώ,
0: 100. Να σου το πω αλλιώς, ρε εσύ, Ανδρέα μου. Τι πάει να πει στα χειρότερά του. Το κόμμα αυτό είχε 3 και με το ζόρι έμπαινε στη Βουλή. Πήγε ο Αλέξης, ήταν η εποχή, ήταν οι συνθήκες, πήρε ένα 30%, έγινε κυβέρνηση με τον Καμένο. Μα πάει καλά. Εντάξει, μετά άρχισε να επιστρέφει σε ένα περιβάλλον διαφορετικό. Δεν ήταν κακό το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε εσύ. Δεν θεωρώ ότι το 17-18% ή το 20% που πήρε στην πρώτη αναμέτρηση ήταν λίγο.
1: Ήταν ούτε ότι ήταν καταστροφή.
0: Ο βεβαίως δεν ήταν καταστροφή. Έπρεπε να το παλέψουν, να το διατηρήσουν χωρίς γκρίνια και να ξαναρχίσει να ανεβαίνει και να ανεβαίνει και θα έτσι θα γινόταν. Το πήρανε λόγω τιμής, καταστραφήκαμε. Τι καταστραφήκατε, λέει, 3% είχατε. Σας πήγαν οι εκλογές, σκίζω τα μνημόνια λεγόταν τότε, κερδίσατε τις εκλογές. Καλά κάνατε και τις κερδίσαμε. Κοίταμε και πώς λειτουργεί αριστερά στην κυβέρνηση. Οκ. Δεν καταστραφήκαμε με το 17%, ρε Ανδρέα, με συγχωρείς δηλαδή.
1: Κοίταξε, δεν έχεις άδικο. Έτσι όπως το λέει, δεν έχεις άδικο. Θα σου πω όμως κάτι που ο Τσίπρας, για τον Τσίπρα έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Τσίπρας είχε τροφή, να το πω έτσι, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου σε έναν βαθμό, αυτό που λέμε αξιοπιστία. Και καταλάβαινε ότι αν δεν διορθώσει αυτό το πράγμα, δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι άλλο.
0: Είναι σύμφωνη, ρε παιδί μου.
1: Σύν το ότι ήθελε, από το 19 εγώ πιστεύω, ναι, να φτιάξει ένα άλλο πολιτικό εγχείρημα. Φαινόταν αυτό ότι το ήθελε, γι' αυτό και ήταν πολύ κακή η τετραετία του 19-23. Όταν λοιπόν το έκανε, και τώρα το κάνει με τι όρους, ότι βάζω όλα τα καινούργια πρόσωπα. Δεν θα δείτε πρόσωπο που θα του πούνε ναι, αλλά τότε εκείνο το νομοσχέδιο και το...
0: Όχι, θα του πούνε για τον Γαβρόπουλο, δεν θα του πω. Θα του πω. Για τον Μιχάλη... Το Μιχάλη δεν είναι έτσι. Σαφώς έχει αποστασιοποιηθεί πλήρως από τις πολιτικές εκείνες, αλλά είναι σαν να απαξιώνει τον εαυτό του. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Διότι όταν κυβέρνησες, κύριε, και ήσουν πρωθυπουργός, τι πάνε να πει, έκανε το νομοσχέδιο ο άλλος.
1: Όχι, ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου.
0: Όπως το είπα και πάλι στον Κώστα Καραμαλή μια φορά που τον συνάντησα, κάτι λέγαμε και του λέω: με συγχωρείς, τι πάνε να πει, αυτός έκανε λάθος. Εσύ που ήσουν. Κάνε λάθος, λέω, όμως κούφι, και εσύ που ήσουν.
1: Εννοείται.
0: Τι διακοπές ήσουν ή ήσουν με ρεπό. Δεν γίνονται αυτά. Έχει κεντρική ευθύνη ο πρωθυπουργός. Ο κάθε πρωθυπουργός, όχι, δεν λέω μόνο για αυτούς τους δύο. Όπως και ο Μητσοτάκης. Τι πάει να πει, λέει, έγινε αυτό το λάθος. Τι πάει να πει. Σε έβαλα υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, δεν την έκανε καλά τη δουλειά σου. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά, ας πούμε. Ή η περίπτωση με τα Τέμπη. Τι πάει να πει, δεν έχει ευθύνη ο αρχηγός της ομάδας που διοικεί τη χώρα. Τι λέτε τώρα, δεν είναι, βεβαίως.
1: Έτσι πάει. Ναι. Αυτό είναι. Κοίταξε, εντάξει, έκανε αυτή την επιλογή, προς το παρόν φαίνεται να του βγαίνει σε ένα πρώτο επίπεδο, να δούμε και το Σεπτέμβριο.
0: Καλά, τι να του βγαίνει, εσύ, Ανδρέα, σιγά, εντάξει, ένα 14-15%, 16%, και τι είναι, τι του βγαίνει δηλαδή. Δεν βγαίνει τίποτα έτσι. Δηλαδή, άμα ξεκινάς με 16%, θα πας στο 14, στο 13, δεν θα πας παραπάνω. Γιατί έτσι όπως
1: την...
0: είναι ιστορικά αυτά.
1: Ξέρεις γιατί είναι και η δεύτερη κάλπη στη μέση.
0: Ας τη δεύτερη κάλπη, μόνο. Δεν το ξέρω αν είναι η δεύτερη κάλπη, αν θα είναι δεύτερη, τρίτη, ξέρω εγώ.
1: Παιδί μου, λέμε, αν δεν βγει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη κάλπη και είσαι δεύτερος, τότε θα σκουπίσεις γύρω-γύρω τους υπόλοιπους χώρους. Θα πάει ο κόσμος με το δεύτερο. Θα πάει και με το
0: δεύτερο. Άσε μα, ρε Ανδρέα, τώρα θα πάει ο κόσμος με το δεύτερο τώρα. Έβγαλε συμπέρασμα, θα πάει ο κόσμος με το δεύτερο τώρα.
1: Δεν θα έχει πίεση, δηλαδή το Πασόκ αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας.
0: Το Πασόκ μπορεί να έχει πίεση, εντάξει.
1: Όποιο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει πίεση.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πίεση από την πρώτη φορά, δεν θα έχει πίεση από τη δεύτερη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά το ΣΥΡΙΖΑ τσολομάδησε ο Τσίπρας. Ποιο τσολομάδησε εμένα. ή τη δεξιά.
1: Αν κατέβει και πάρει ένα ποσοστό, ρε παιδί μου, δεν θα έχει πρόβλημα και αυτό σου δεύτερο. Θα έχει. Και εγώ θα σου έλεγα και η Κωνσταντοπούλη θα έχει ένα πρόβλημα και ο Βαρουφάκης θα έχει ένα πρόβλημα.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι τύπια της αριστεράς. Δεν τα ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή και είμαι βέβαιος δηλαδή ότι ούτε στη δεύτερη Κυριακή θα έχουμε κυβέρνηση. Αυτό το πιστεύω ακράδαντος. Έτσι όπως βλέπω τις δημοσκοπήσεις τώρα, έτσι. Θα δω τον Οκτώβριο.
1: Αυτό που λες ενισχύει αυτό που λέω.
0: Όχι, δεν ενισχύει τίποτα από αυτό που λες, αλλά όμως εγώ θα δω τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. Τότε θα δω την πραγματικότητα εγώ. Την πραγματικότητα. Δεν πραγματικότητα, είμαι υπερβολικός. Όχι, θα δω τις τάσεις.
3: Γιατί θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει, γιατί θα έχει προηγηθεί η ΔΕΘ, θα έχουν δοθεί, θα υπάρχει μια σύγκριση, αντί να υπάρχει

0: από τον κόσμο που δεν πάει να ψηφίσει παραδοσιακά, που κάθεται κόσμο.
1: Αυτά είναι τώρα υποθέσεις. Εγώ βλέπω την κοινωνία έτσι όπως βλέπω και από τα μηνύματα και από σύνορα στροφές. Δεν είναι ο κόσμος ευχαριστημένος με τίποτα.
0: Κανένας δεν είναι. Σου λέει τώρα και το βασικότερο είναι η ακρίβεια, έτσι.
2: Τότε είναι που κάθεται στον καναπέ και λοιπόν... σου λέει τι θα αλλάξει και τι θα γίνει και τι... αν δεν τάζεις κάτι, αν δεν έχει όραμα, αν δεν βρίσκει όραμα σε σένα.
1: Λέει, μιλάτε λέει, για το 27, ενώ ο ίδιος ο Τσίπρας εννοεί, ελπίζει για το 31.
2: Και εγώ αυτό νομίζω.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Ναι.
1: Εντάξει, καταρχάς έχουν γίνει πολλές γκάφες, Αντρέα, από στελέχη του, έτσι. Έχουν πει...
2: τα οποία είχε αναγκαστεί να μαζέψει.
1: Εντάξει τώρα, έχουν πει πράγματα τα οποία τώρα σου είπα η κυρία Κούφο
2: Νικολάκου,
1: η οποία έλεγε για το ΦΠΑ και της έβαλα το βίντεο που τι έλεγε ο Τσίπρας γι' αυτό. Ο Τσίπρας κυβέρνησε, αυτό θέλω να γίνει κατανοητό. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Δεν νομίζω ότι το ξέρεις.
1: Είναι καινούργιες λογικές. Όχι, με συγχωρείτε, άμα κυβέρνησες, κυβέρνησες. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ φταίω.
0: Και έχει δώσει εξετάσεις, δεν έχει ζητήσει ψήφο.
1: Για άκουσε το, Αντρέα.
3: Ναι. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε κάποιες υποδομές, όχι πυροτεχνήματα. Μειώσαμε λίγο το ΦΠΑ, μεγάλη υπόθεση. Και να το μειώσουμε το ΦΠΑ θα πάει, ξέρετε, από τα μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, δεν θα πάει στον καταναλωτή, δυστυχώς.
1: Αυτό είχε πει ο Άλεξ Τσίπρας, από τη, στο βήμα της Βουλής το είπε, δεν το είπε ιδιωτικός. Περίμενε όμως να δεις εδώ το κόλπο.
0: Ναι.
1: Όταν είναι αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, ζητάει μείωση του ΦΠΑ. Απαντάει με αυτόν τον τρόπο ο Τσίπρας και τώρα ο Τσίπρας ζητάει.
4: Θα μειώσει το ΦΠΑ. Εννοείται ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα από 13% σε 6%. Αυτό είναι αυτονόητο. Και θα πρέπει να ελέγχει, να ενεργοποιήσει εκείνου του μηχανισμού δηλαδή, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει μετακύληση της μείωσης του ΦΠΑ στην τιμή του τελικού προϊόντος. Μα άμα δεν ελέγχω, πώς θα καταλάβω. Μας λέει η κυβέρνηση τώρα αυτή τη στιγμή ότι εγώ δεν μειώνω το ΦΠΑ, διότι δεν είμαι σίγουρη ότι τελικά θα φτάσει το τελικό προϊόν.
1: Ναι.
4: Δική σου δουλειά είναι να ελέγξω ότι θα φτάσει το τελικό προϊόν.
1: Μάλιστα.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει το εξής μπερδεμένο μήνυμα. Αυτή τη στιγμή, εκτός από κάποιες τέτοιες δηλώσεις αποσπασματικές, δεν έχουμε νομίζω καταλάβει όλοι ποιο είναι το όραμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν έχει πει το
2: και αυτό που
1: πρόγραμμα.
2: Νομίζω ότι θα προταθεί, δεν ξέρω πόσο συγκεκριμένο θα γίνει, πόσο άρρωστο θα παραμείνει, είναι τις αποφάσεις να τις παίρνει η βάση. Αυτό θα πούμε. Βάση.
5: Ποια βάση.
1: Ναι.
2: Ότι θα υπάρχει, ναι, θα υπάρξει αυτή η ιδέα, νομίζω, μπορώ να κάνω και λάθος, ότι οι αποφάσεις θα διαμορφώνονται, έτσι, το λέει εδώ πέρα, το επιβεβαιώνει ο μέντορας της πολιτικής. Το είπε και ο Χατζηνικολάου, αλλά νομίζω ότι αρχίζει αυτό και φουσκώνει κι άλλο. Ότι δεν θα είναι τύποι, κυρία Κουφονικολάκου, με κάποιο τρόπο έτσι το οραματίζονται. Νομίζω θα διαμορφώνεται από τη βάση. Θα είναι ηλεκτρονικός ο τρόπος. Το είχε πει και ο Κασελάκης αυτός, αυτό, αν θυμάστε καλά. Αλλά είχε πέσει στο πουθενά. Είναι ηλεκτρονική διαβούλευση. Θα λένε, ας πούμε, τι θέλετε να κάνουμε με το ΦΠΑ και θα μπαίνεις εσύ και θα ψηφίσεις, θα μαζεύεσαι.
6: Θα
2: ψηφίσεις
6: ηλεκτρονικά. Ή τα μέλη.
1: Ναι.
2: Και έτσι δεν θα ξέρω, διαμορφώνουμε πολιτική. Βάζω εγώ ένα ερωτηματικό. Αυτό.
5: Αυτό όταν γίνει κόμμα. Ακόμα δεν είναι κόμμα.
1: Ποιο λες?
5: Λέω όταν γίνει κόμμα.
1: Ποιος δεν είναι Τσίπρας?
5: Ναι, μετά τον Οκτώβριο. Ναι, θα δούμε τότε. Θα είναι έτσι, θα είναι.
1: Αλλιώς, ναι, εντάξει.
5: Ναι.
1: Γιατί εγώ να σου πω τώρα κάτι. Έτσι όπως το παρατηρώ. Εντάξει, μια πολιτική παρατήρηση κάνω εγώ. Βλέπω, ακούω αυτά που λένε. Εγώ δεν ξέρω, εντάξει, θα γίνει κόμμα, θα γίνει κόμμα, θα γίνει κίνημα, δεν με νοιάζει. Συμπαράταξη, πώς το λέει. Σύμφωνοι. Αλλά εγώ αυτό, αυτή τη στιγμή, έχει βγάλει κάποιους ανθρώπους να τον εκπροσωπήσουν και να τα λένε. Πρόσεξε μία λεπτομέρεια. Τι είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι αυτό λέει να γίνει με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς για να μην γίνει τον μπάχαλο.
5: Ο Τσίπρας,
1: ναι. Ένα λεπτό. Σωστό, πολύ σωστό.
5: Ναι.
1: Αυτό, γιατί δεν το έκανε ο Τσίπρας λοιπόν? Γιατί δεν έφτιαχνε τους ελεκτικούς μηχανισμούς να μην γίνει μπάχαλο και να το εφαρμόσει και το λέει τώρα?
0: Και θέλει προσλήψεις.
1: Εντάξει τώρα, παιδιά.
0: Ή προσλήψεις ή εξορθολογισμό του προσωπικού του δημοσίου.
5: Ναι, μια δικαιολογία για την εποχή εκείνη θα ήταν, ας πούμε, ότι δεν μπορούσα να το κάνω τότε. Γιατί έπρεπε να βγάλω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και να μαζεύω τα λεφτά για το μαξιλάρι κτλ. Λέω εγώ. Λέω.
1: Ναι, λέει.

0: κάποιο φίλο εδώ για του όρου που κυβέρνησε ο Τσίπρας με το, με το μνημόνιο. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά δεν είναι όμως η δικαιολογία, ούτε η κολυβήθρα του Σιλάμ για να απαλλαγεί των ευθυνών του το ότι είχαμε μνημόνιο. Υπήρχαν πράγματα που μπορούσε να κάνει ανεξάρτητα από το μνημόνιο. Παραδείγματος χάρη, η δικαιοσύνη, οι θεσμοί, το ένα, το άλλο. Αυτά μπορούσε να τα κάνει ανεξάρτητα από τα μνημόνια. Δεν τον εμπόδιζε κανένας. Δεν τον εμπόδιζε κανένας να μειώσει το ΦΠΑ και να κάνει αυστηρούς ελέγχους. Δεν τον εμπόδιζε κανείς.
1: Μα ίσα ίσα οι έλεγχοι θα φέρουν λεφτά.
0: Δεν είναι έτσι. Γιατί και, συγγνώμη, γιατί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τα μνημόνια κυβέρνησαν. Η κυβέρνηση, ας πούμε, του Γιώργου Παπανδρέου με τα μνημόνια κυβέρνησε. Λοιπόν, και η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με τα μνημόνια κυβέρνησαν. Τους βρίζανε όμως.
1: Ναι.
0: Και τους λέγανε ότι εμείς θα τα ασκήσουμε. Δεν πάει έτσι. Γιατί όταν έχεις κυβερνήσει και έχεις μια.
2: Αλφα Πάτρας 94,4. Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com. Τη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο Gold Traders. Traders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
4: Και συμμετοχή σε πολυετής καταλήψεις σε τουλάχιστον δύο κτίρια τα οποία πλέον έχουν εκενωθεί. Οι κινήσεις των δραστών έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές και φαίνονται τουλάχιστον τρία άτομα να κινούνται με δύο μοτοσυκλέτες. Τις κινητοποίησεις τις συνεχίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, χωρίς επισφάλιστρο και χωρίς αποκλεισμούς επαγγελμάτων. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει προκηρύξει για σήμερα, ημέρα κατά την οποία εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο, στάση εργασίας από αυτήν την ώρα στις 3 μετά το μεσημέρι στην Αττική και 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Στις 12.30 προγραμματίζει συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος για την ανάσυρση 40χρονου χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράκι Τρίφου στη Βόνιτσα, έτελο Καρνανίας. Διασώθηκε ο φίλος του. Ακυρώνονται τα αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλουν πως το λιμάνι της Ραφίνας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που εξυπηρετεί και θέτουν ζητήματα ασφάλειας για το επιβατικό κοινό αλλά και για τα πληρώματα. Δύο νεκροί και τουλάχιστον 34 τραυματίες είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε οροφυνοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Εκατοντάδες διασώστες στη Βενεζουέλα συμμετέχουν στην επιχείρηση ανάσυρσης από τα συντρίμμια 43χρονου εν ζωή. Μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα πρόκειται για φύλακα ο οποίος παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε η επταόρεφη πολυκατοικία στην Κάτια Λαμάρ. Οι αρχές αναφέρουν πως έχουν επιβεβαιωθεί 2.295 θάνατοι από τους φωνικούς σεισμούς, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντελσί Ροντρίγκες, κήρυξε 7ήμερο εθνικό πένθος. Ολοκληρώθηκαν στην Τόχα του Κατάρ οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών με επίκεντρο την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες της αρχικής συμφωνίας. Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί μετά τις νεκρόσιμες πομπές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεϊ, η ταφή του οποίου έχει προγραμματιστεί για την 9η Ιουλίου, ανακοίνωσε του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Οι τιμές της βενζίνης σύντομα θα επιστρέψουν στις χαμηλές τιμές ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία της επετείου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Η Αμερική δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή από την ετώρε, επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, γιορτάζοντας ταυτόχρονα την ελευθερία των καυσίμων, όπως γράφει στο Truth Social. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν 2-0 τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Βέλγιο που νίκησε 3-2 τη Σενεγάλη και η Αγγλία που επικράτησε 2-1 του Κονγκό. Στις 10 απόψε Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 αύριο το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
5: Λίγη συννεφιά περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ένα δύσκολο πρωινό, 2 Ιουλίου σήμερα. Σε μια χώρα που έχει μετά από πάρα πολύ καιρό νεκρό από τρομοκρατική επίθεση, διότι περί τούτου πρόκειται, ας μην μασάμε τα λόγια μας. Θα με συγχωρήσετε γιατί δεν έχω ιδιαίτερο κέφι σήμερα. Η ιδέα ότι μια γυναίκα η οποία 4 ώρα τα ξημερώματα ενώ κοιμόταν στο σπίτι της, σαν χθες είχε χάσει την κόρη της πριν από 5 χρόνια και μεγάλωνε το εγγόνι της, άκουσε μπαμ μπαμ, κατέβηκε μαζί με την κόρη της η οποία έτυχε να πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όχι, μάλλον δεν έτυχε να πολιτεύεται η κόρη της, η γυναίκα αυτή σκοτώθηκε επειδή η κόρη της πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία, να είμαστε σωστοί. Κατέβηκαν κάτω να δουν τι είναι αυτό το μπαμ μπαμ. Τι είναι αυτές οι εκρήξεις που άκουγαν και τις πήρε η φωτιά από την έκρηξη από τον καζάκι, είναι μια εικόνα την οποία δεν μπορώ να τη βγάλω από χθες από το κεφάλι μου. Από την ώρα που εχθές το πρωί με πήρε κάποιος άνθρωπος τηλέφωνο που είχε πλήρη γνώση του τι γινόταν και μου περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες η Βάγια Νέστορα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, το συντριπτικό βαθμό εγκαυμάτων που είχε αυτή η γυναίκα, η οποία κατέβηκε απλά να δει τι συνέβαινε στην πιλωτή του σπιτιού της 4 ώρα τα ξημερώματα, ξαναλέω. Είχε εκεί κάποιο έφλεκτο υλικό προφανώς, το οποίο μεγιστοποίησε την ισχύ της φωτιάς από τα γκαζάκια. Και η γυναίκα αυτή, νέα γυναίκα, έχασε την ζωή της, επειδή κάποιοι αποφάσισαν ότι είναι ok να βάλουν γκαζάκια στο σπίτι της. Δεν μπορώ να το καταλάβω ποτέ. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα, ίσως και εντός της μέρας, γιατί είναι προφανές ότι ξέρουν ποιος είναι ο πυρήνας αυτών των τρομοκρατών. Διότι η έννοια του αντιεξουσιαστή, η έννοια του αναρχικού μάλλον, έχει και μια ιδεολογική χρειά. Σου λέω, άλλως έχουν υπάρξει στην ιστορία πάρα πολλοί αναρχικοί, οι οποίοι ήταν ιδεολόγοι, οι οποίοι δεν ήταν της φυσικής βίας. Οι άνθρωποι είχαν μια συγκεκριμένη προσέγγιση στα πράγματα. Αυτό είναι ένα πράγμα και είναι άλλο το να πηγαίνεις να βάζεις γκαζάκια. Υπάρχει δε, και πρέπει να το πω, γιατί μου κουρδίζει το μυαλό, μια ανοχή στη light βία τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, αφού δεν έχουμε την 17 Νοέμβρη ή τον Έλα ή τη σέχτα επαναστατών η οποία σκότωνε ως διάδοχο σχήμα τη 17 Νοέμβρη ή εκτόξευε ρουκέτες εναντίον στόχων, δηλαδή πιο βαριές ας πούμε τρομοκρατικές ενέργειες, έπαιρνε ο άλλος το πιστόλι σου την μπουμπούναγε ρε παιδί μου, τελείωνε η ιστορία. Οι νέοι τρομοκράτες τα τελευταία 15 χρόνια έχουν θεωρητικά λίγο πιο light πρακτικές. Σου βάζουν ένα γκαζάκι, άντε μία βόμβα λίγο ισχυρότερη, σου βάφουν το σπίτι, σου πετάνε τρικάκια, σου σπάνε κάτι. Λένε πολλοί, έλα μωρέ τώρα, σας πάω στοίχημα και μιλάω και για εμάς τους δημοσιογράφους. Εάν η Βάγια Νέστορα και η Αφροδίτη Νέστορα δεν είχαν τραυματιστεί τόσο σοβαρά εχθές το πρωί, λέω, δεν λέω για την εξέλιξη, για το πώς πέθανε η γυναίκα, αν δεν είχε συμβεί αυτό το περιστατικό, αν δεν είχαμε 5 τραυματίες στο νοσοκομείο, το ότι τοποθετήθηκαν γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν ένα μονόστιλο στις σημερινές εφημερίδες, ένα θεματάκι στα site και ενδεχομένως ένα θέμα το οποίο θα συζητούσαν περισσότερο οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε, περί τούτου μιλάμε. Τι θα συνέβαινε μετά? Καμία, δεν θα ενδιαφερόταν κανένας. Δεν θα ενδιαφερόταν κανένας, για παράδειγμα, αν οι γείτονες της οικογένειας Νέστορα θα πήγαιναν και θα λέγανε, ρε παιδιά, δεν μπορείτε να είστε σε αυτή την πολυκατοικία. Πήραμε απόφαση της συνέλευσης, δεν ξέρω αν είναι ιδιοκτήτες οι άνθρωποι, αν είναι ενοικιαστές, αλλά ας πούμε ότι είναι ενοικιαστές. Πήραμε απόφαση ότι επειδή η Νέστορα, λόγω του ότι πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία, είναι στόχος, εμείς δεν μπορούμε να σας έχουμε εδώ πέρα, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε το σπίτι μας, να το σπάνε, να έρχονται διάφοροι φρίκουλοι, διάφοροι περίεργοι, Ως αποτέλεσμα ποιου πράγματος έρχονται όλοι αυτοί οι περίεργοι, οι δολοφόνοι εκ των πραγμάτων, έρχονται διότι γίνονται ενέργειες για να μπει μία τάξη σε πέντε πράγματα. Για τις πανεκαταλήψεις, γιατί στη Θεσσαλονίκη τους βγάλανε από αυτό που θεωρούσαν φυσικό τους χώρο, δηλαδή το κάμπους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αν έχουμε το Θεό μας δηλαδή, ότι είναι νομιμοποιημένο μία δράκα αντιεξουσιαστών να νέμεται, να λιμένεται το δημόσιο χώρο. Να τους κόψουν τα πόδια! Να τους κόψουν τα πόδια! Είναι καθήκον του κυρίου Χρυσοχοΐδη, είναι καθήκον του αρχηγού της αστυνομίας να βρει αυτούς τους τύπους που τους ξέρουν, να τους πάνε μέσα. Είναι καθήκον της δικαιοσύνης, απόλυτο καθήκον της δικαιοσύνης, να τους βάλει στη φυλακή, να τους τιμωρήσει παραδειγματικά, και είναι καθήκον του πολιτικού συστήματος να σταματήσει να τροφοδοτεί την τοξικότητα. Υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες. Προφανώς. Σε ένα πολιτικό σύστημα υπάρχουν και θα υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες. Θα ήταν παράλογο και παράτερο να μην υπάρχουν. Είναι άλλο οι πολιτικές διαφωνίες και άλλο το να θέλω να βγάλω εγώ τη σάρκα του Τάσου Τασκαλιδερανιάν και ο Τάσου Τασκαλιδερανιάν τη σάρκα τη δική μου επειδή διαφωνούμε. Η πολιτική διαφωνία είναι: έχω εγώ ένα επιχείρημα, είσαι σε ένα άλλο επιχείρημα. Μπορεί να διαφωνήσουμε, μπορεί να διαφωνήσουμε και έντονα. Στο τέλος της ημέρας η συζήτηση τελειώνει με το συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Τι θα κάνουμε? Θα έρθουν οι εκλογές κάποια στιγμή, ωραία, ωραία, και ο πολίτης θα κρίνει αν πρέπει η κυβέρνηση να είναι η Νέα Δημοκρατία, να είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, το Κουκουέ του κυρίου Κουτσούμπα, κάθε το κόμμα μόνο του, όλοι αυτοί μαζί. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν τέτοια διέξοδα. Και στο τέλος της ημέρας έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι έχουμε ένα σύνταγμα, ότι έχουμε κάποιους θεσμούς οι οποίοι λειτουργούν κατά έναν τρόπο. Δεν λειτουργούν πάντα άριστα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε συμφωνήσει όλοι στο πλαίσιο ενός κοινωνικού συμβολέου ότι τα πράγματα γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Τη δικαιοσύνη δεν την απονέμει ο φρίκουλος ο οποίος ανεβαίνει σε ένα μηχανάκι και πάει και λέει θα βάλω σήμερα βόμβα, διότι τα γκαζάκια είναι βόμβα. Στο σπίτι του Αναστασιάδη, στο σπίτι του Ιωακίμωβιτς, στο σπίτι της Νέστορας, στο σπίτι του Ευγενίδη, στο σπίτι του Τασκαλιδερανιάν, του Παπαδόπουλου, του Κωστόπουλου, δεν ξέρω ποιανού. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό δεν νοείται σε οργανωμένη πολιτεία. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, σε αυτή την εισαγωγή μου, πριν φιλοξενήσω τον κύριο Ζήση Ιωακίμωβιτς, που ήταν ένα από τα τρία θύματα της χθεσινής βομβιστικής επίθεσης. Ο άνθρωπος ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του και αυτός και η οικογένειά του, και αυτό είναι το ευτυχές. Θέλω να σημειώσω μια υποκρισία που υπάρχει. Για να είμαστε δίκοι. Παρένθεση. Επειδή άκουσα χθες τον κύριο Κυρανάκη, δεν συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε. Δεν συμφωνώ τουλάχιστον με τον τρόπο που τοποθετήθηκε ως προς τον κύριο Τσίπρα και ως προς την αναγωγή, στην ανοχή που έδειξε, λέει ο κύριος Τσίπρας, διαχρονικά σε στελέχη του τα οποία είχαν φιλοτρομοκρατικές θέσεις. Βεβαίως υπήρχαν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι που ήταν φίλοι των τρομοκρατών. Ο κύριος Λάμπρου που τον είχαν κάνει ειδικό γραμματέα στο δικαιοσύνη. Βεβαίως υπήρχαν. Υπήρχαν παλιά στελέχη του παλιού συνασπισμού που είχαν πάει μάρτυρες στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά δεν μπορείς να λες τώρα ότι αυτό συνέβη στην πραγματικότητα επειδή ο Τσίπρας είπε το κόμμα του Ελλάς και αυτό έχει αναγωγή στον εμφύλιο και ότι αυτό λειτουργεί ως ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα το οποίο οδηγεί σε αυτό. Δηλαδή η συλλογιστική ενέχει άλματα. Θέλω λοιπόν να πω και να σημειώσω την εξής κοινωνική υποκρισία. Αν σήμερα η Βάγια Νέστορα, και το λέω, δεν με απασχολεί κανένα σχόλιο, αν η Βάγια Νέστορα ήταν η μάνα ενός στελέχους της αριστεράς, σε αυτή τη χώρα σήμερα δεν θα είχε μείνει ξύλο επί ξύλου. Επειδή η Βάγια Νέστορα είναι μάνα πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, θα μαζευτούν χίλιοι νεοδημοκράτες το βράδυ έξω από το Ιπποκράτιο στη Θεσσαλονίκη να κάνουν ανθρώπινη αλυσίδα. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ βαθιά κοινωνικά υποκριτικό. Λοιπόν, τούτον δοθέντων και μετά από αυτά τα εισαγωγικά σχόλια τα οποία είχα, Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις χθεσινούς στόχους αυτής της επίθεσης που είχε αυτή την τραγική κατάληξη. Καλημέρα κύριε Ιωακίμοβιτς, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Βιονίδη.
0: Αρχικά, είστε καλά, η οικογένειά σας, για το σοκ κυρίως δεν είναι.
1: Ναι, μετά το χθεσινό βράδυ, προχθεσινό βράδυ, ενώ σοκ, γιατί και η σύζυγος και η μεγάλη κόρη μου θα έλεγα τρομοκρατήθηκαν. Τα άλλα δύο παιδιά είναι μικρά, 4 χρονών, δεν καταλαβαίνουν και πολλά.
0: Η κόρη σας πόσο χρονών είναι κύριε Ιωακίμοβιτς?
1: Είναι στα 12.
0: Μάλιστα. Ναι, το παιδί κατάλαβε απόλυτα τι έγινε.
1: Βέβαια, γιατί ξέρετε η χρήση εμπριστικών μηχανισμών σε κατοικημένα κτίρια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως συμβολική, ως ακίνδυνη ενέργεια όταν υπάρχουν μάλιστα άνθρωποι μέσα στα σπίτια, οικογένειες, παιδιά, ηλικιωμένοι. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος απώλειας ζωής και τη ζήσαμε με την αδικοχαμένη μητέρα, την κυρία Βάγια της
0: Αφροδίτης.
1: Είμαι συγκλονισμένος από χτες, γιατί ήμουνα στο νοσοκομείο και ήξερα ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά.
0: Είμαι ομοίως συγκλονισμένος, γιατί γνωρίζω την Αφροδίτη Νέστορα πολλά χρόνια. Της μίλησα όσο μπορούσε να μιλήσει η κοπέλα σήμερα το πρωί. Οφείλω να πω ότι άκουσα νωρίτερα τον υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, να λέει ότι θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, γιατί είχε εκτεταμένα εγκάβματα και αυτή. Οφείλω να πω και να το καταθέσω και εδώ στο ακροατήριο, η φωνή της γυναίκας δεν έβγαινε. Δεν μπορεί να μιλήσει η γυναίκα.
1: Ναι, δεν μπορούσε να μιλήσει.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει. Έχει το κινητό μια συνεργάτης της. Τώρα παραβιάζω το απόρριτο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει το κινητό μια συνεργάτης της και η γυναίκα το μόνο που μπορεί να ψελίσει είναι ευχαριστώ. Δηλαδή, λοιπόν.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν την ένταση που υπάρχει, τη σοβαρότητα. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω, είναι καταδικαστέα χωρίς αστερίσκους.
0: Ναι. Σήμερα γίνεται μια μεγάλη, θα πω εγώ, γιατί εκ των πραγμάτων μεγάλη θα είναι, κινητοποίηση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και από τη Νέα Δημοκρατία και από την ΟΝΕΔ, με κεντρικό σύνθημα το «Δεν σας φοβόμαστε». Οφείλω να πω βεβαίως, κύριε Ιωακίμοβιτς, και θέλω το σχόλιο σας για αυτό, ότι αυτό είναι κάπως συναισθηματικό. Εδώ το πολιτικό πρόταγμα είναι να απαλληφθεί αυτή η κουλτούρα που οπλίζει τα χέρια αυτών των τύπων, οι οποίοι σου λένε «Έλα μωρέ, πάμε στο Ιωακίμοβιτς να βάλουμε ένα γκαζάκι, δεν θα γίνει τίποτα, 4 ώρα το πρωί είναι, το αμάξι θα πάθει ζημιές ή η πρόσωψη της πολυκατοικίας θα πάθει ζημιές». Να όμως που η ζημιά γίνεται μεγαλύτερη.
1: Ναι, πρώτα μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, κύριε Βιονίδη, μετά για πολιτική, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι για μένα. Όντως σήμερα έχουμε μία μεγάλη δράση, μία κινητοποίηση, όπου περισσότερο θέλουμε να δείξουμε τη συμπαράστασή μας στην Αφροδίτη, αλλά ταυτόχρονα και να καταδικάσουμε αυτή την τρομοκρατική εγκληματική ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν θα μαζευτούμε έξω από το Ιπποκράτειο Ειρηνικά να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας για τον αδικό χαμό της μητέρας της Αφροδίτης.
0: Mm-hmm. Πολιτικά τι πρέπει να σημαίνει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό? Επίσης ακούω από εχθές το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, να βάζει στην εξίσωση και τον κύριο Τσίπρα και μια συνολική ανοχή σε μια κουλτούρα βίας από την αριστερά. Εσείς με αυτό συμφωνείτε?
1: Νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τις δηλώσεις του γραμματέα, αν και από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω που με ενημέρωσε η αντιτρομοκρατική εδώ, mm-hmm. ότι και τα τρία άτομα αυτά προέρχονται από τον
0: αντιεξουσιαστικό χώρο.
1: Αντισυστημικό, αντιεξουσιαστικό χώρο. Τώρα, να μην κάνουμε και εικασίες, ας δούμε πρώτα τα στοιχεία, ας αφήσουμε τις αρμόδιες αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και μετά μιλάμε.
0: Άρα, αν καταλαβαίνω σωστά, οι αρχές έχουν μία αίσθηση που πρέπει να προσανατολιστούν, που πρέπει να ψάξουν.
1: Αυτό μου είπανε μόνο. Mm-hmm. Μόνο αυτό μου είπε.
0: Καλά, δεν μπορούμε να σας πούμε και παραπάνω για τις έρευνες, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τη συζήτηση.
1: Έγινε, κύριε Ευγενή.
0: Σας εύχομαι καλό κουράγιο. Το λέω γιατί η διαχείριση του σοκ, ιδίως όταν υπάρχουν μικρά παιδιά, δεν
1: αυτό,
0: είναι απλή.
1: Είναι το σημαντικό.
0: Δεν είναι
1: απλή. Είναι το σημαντικό. Ξέρετε ότι σε μια δημοκρατία οι πολιτικές διαφωνίες λύνονται με λόγο, λύνονται με επιχειρήματα και με θεσμικές διαδικασίες. Όχι με πράξεις βίας και τρομοκρατίας.
0: Συμφωνώ.
1: Ειδικά όταν υπάρχουν μικρά παιδιά. Είμαι δηλαδή οργισμένος, μπορώ να πω, ξέρετε.
0: Να σας πω,
1: δεν
0: τους νοιάζει.
1: Να έρθουν στο γραφείο.
0: Δεν τους νοιάζει.
1: Στο πολιτικό γραφείο. Ναι, δεν τους νοιάζει.
0: Μα να σας πω κάτι, κύριε Ιωακίμοβιτς, και στο πολιτικό γραφείο να έρθουν, εκεί που είναι η διοικούσα της Νέας Δημοκρατίας, να σας πω κιόλας κάτι. Θα περνάει ένας απ' έξω. Περνάει ένας πολίτης απ' έξω. Δεν ξέρει ότι έχουν βάλει γκαζάκια κάτι φρίκουλι και περνάει απ' έξω. Βγαίνει κάποιος άλλος από ένα άλλο γραφείο από το κτίριο που είναι εκεί πέρα.
1: Μπράβο.
0: Θέλω να πω. Τυφλό είναι είτε το βάλουν στο γραφείο είτε το βάλουν στο σπίτι σας. Γιατί δεν υπάρχει καμία θεσμική εγγύηση, καμία εγγύηση ότι την ώρα που θα εκραγεί ο μηχανισμός δεν θα υπάρχει και κάποια παράπλευρη απώλεια.
1: Δηλαδή, αν η μεγάλη μου κόρη που είναι 22 χρόνια γυρνούν σε 4 ώρα από ένα μπαράκι, εκείνη την ώρα τι θα γινόταν. Μπορεί να μου πει αυτός ο οποίος έβαλε. Δηλαδή τι μιλάμε τώρα για περιουσία, απώλεια περιουσίας κλπ. Αυτά τα τυφλά χτυπήματα και ειδικά με γκαζάκια έχουν κίνδυνο ανθρώπινης απώλειας. Πριν από 3-4 χρόνια και στο δικό μου σπίτι και στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη πάλι είχαμε γίνει στόχοι, αλλά με μπογιές.
0: Ναι,
1: αλλά λέμε εντάξει, δεν βαριέσαι μπογιές. Α, δεν βαριέσαι τρικάκι, δεν βαριέσαι γκαζάκι, σε λίγο θα μας βάλουν και κανένα πύραυλο δηλαδή.
0: Όχι, μετά δεν βαριέσαι βόμβα, μετά γενικώς δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι.
1: Ναι, το όχ αδερφέ και το δεν βαριέσαι.
0: Να σας το πω πάντως κάτι, να πω κάτι. Εσείς το βλέπετε από την άλλη μεριά. Αυτό το όχ αδερφέ πρέπει να απασχολεί και την αστυνομία. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα η αστυνομία να έρχεται και να λέει στον Ιωακίμοβιτς και στον κάθε Ιωακίμοβιτς, ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι 30 παλαβοί οι οποίοι την προηγούμενη φορά σου βάψαν το σπίτι ή σου πετάξαν ένα τρικάκι, αλλά τους αφήσαμε. Γιατί εντάξει, τι να τους κάνουμε με το τρικάκι, θα τους πάμε μέσα, η δικαιοσύνη θα τους βγάλει έξω. Ενώ με τον καζάκι θα έχουν αναβαθμισμένη ποινική μεταχείριση. Είναι και λίγο σόλικο αυτό, συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, κύριε Ευγενίδη.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τη συζήτηση.
1: Έγινε.
0: Είπα, σας εύχομαι καλό κουράγιο και εύχομαι να είναι καλύτερα τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ, κύριε Ιωακίμο.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ευγενίδη. Γεια σας.
0: Λοιπόν, για να συνεννοηθούμε κάποτε σε αυτή τη χώρα. Είναι πολύ δύσκολο, πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, έχω ξεχάσει να κάνω. Όχι, με πήρε τώρα η μπάλα λόγω της δισκογραφίας. Τον Τάσο Τασκαλίδερα 9 τον ακούσατε. Τα τραγούδια τα διαλέγει η Αφροδίτη Σιμίτη. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχή συντάξη της εκπομπής. Και η Δίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο onerpapakialfa.radio989.gr και στο 6947-789-989 που είναι το Viber. Έχετε μια μέρα ακόμα για το ταξίδι το οποίο κληρώνουμε στην Αλσατία με την αξιοπιστία του Versus Travel, 6 βράδια, 7 μέρες. Η κλήρωση γίνεται αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Διεκδικείτε το ταξίδι με SMS το 54301, γράφτε 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετο Fiber.
6: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
7: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
6: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
7: Σε περνά στην κορυφή.
6: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
7: Γιατί όποιος γυρίζει...
8: Κερδίζει.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6 και 40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Να πω την καλημέρα μου στην Όλγα. Να πω την καλημέρα μου στον Σάκη, ο οποίος βλέπει Μουντιάλ. Καλά, εγώ αυτή την αγωνία πλέον για το Μουντιάλ, πρέπει να πω τη μαύρη αλήθεια, δεν την έχω. Γιατί είναι τόσο αργά τα παιχνίδια τα ωραία, που είναι λίγο δύσκολο να το παρακολουθείς. Παρακολούσα χτες το Βέλγιο Σενεγάλη, το οποίο ήταν τρομερό παιχνίδι. Πραγματικά, απορώ πως έχασε Σενεγάλη από αυτό το χρέπι που λέγεται Βέλγιο. Αλλά, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, για τον Δήμο. Τώρα, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Υπάρχουν κάποια μηνύματα που είναι το πρόβλημα της χώρας. Ο Δήμος εδώ πέρα είναι πρόβλημα. Ένα πρόβλημα με πόδια. Γεια σου, Δήμο, καλημέρα. Ο Δήμος λέει: κρίμα και άδικο, ναι, να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Το μήνυμα θα ήταν πολύ ωραίο άμα τελείωνε εδώ πέρα. Μιλάει για αυτούς που σκότωσαν τη γυναικούλα, τη Βάγια, την Έσταρα. Κρίμα και άδικο όμως και για την οικογένεια με το 12χρονο παιδάκι που κάηκαν ζωντανή στη Θεσσαλονίκη. Είχε ένας άνθρωπος ένα σπίτι μέσα στο δάσος, ένα αγρόκτημα, άναψε φωτιά, δεν πρόλαβε να πάει πουθενά. Δεν πρόλαβε να φύγει. Κάηκε και αυτός, κάηκε και το παιδί του, το οποίο ήταν μέσα σε ένα δωμάτιο. Αλλά δεν λέτε κάτι, δεν σας ακουμπάει. Αυτός ο φοβερός σχετικισμός, ότι πρέπει να λες για κάτι το οποίο είναι έγκλημα, με πολιτικά χαρακτηριστικά, με πολιτικό υπόβαθρο, και να το συσχετίζει με μια ανθρώπινη τραγωδία, πραγματικά είναι άρρωστο, ρε παιδιά. Είστε άρρωστοι, πάτε σε ένα γιατρό. Πάνε σε ένα γιατρό να σου δώσει χάπια. Βούτα το κεφάλι σου σε κρύο νερό να τελειώνουμε. Πώς συσχετίζεις το έγκλημα με πολιτικό υπόβαθρο, με τρομοκρατικό χαρακτήρα, με μια ανθρώπινη τραγωδία, γαμώτο μου. Τι χώρα είναι αυτή, ρε μου, αμάν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Είτε είναι του δεξιού η μάνα, είτε είναι του αριστερού η μάνα, πήγαν κάτι τύποι, τους βάλανε γκαζάκια, η γυναίκα που είχε χάσει το παιδί και μεγάλωνε το εγγόνι μόνη της, και είχε ένα ιερό καθήκον, δεν το ξέραν, δεν τους ενδιέφερε, την άλλη πήγαν να χτυπήσουν, την πολιτεύτρια, και σκότωσαν τη μάνα της. Και πρέπει εγώ να τοποθετούμε από μικροφόνου για αυτό που γουστάρει στον καθένα, γιατί δεν του αρέσει αυτούνου ότι ήταν πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Άκου να δεις, Δήμο, άμα είχε συμβεί αυτό σε πολιτευτή του ΣΥΡΙΖΑ ή του δεν ξέρω εγώ ποιου, θα μας τα είχατε κάνει νταούλια εδώ πέρα, διάφοροι σαν εσένα. Γιατί δεν λέτε και γιατί δεν κάνετε. Η διαφορά η δική μου, ξέρεις ποια είναι, Δήμο, με ανθρώπους σαν εσένα. Και το λέω με όλο μου το σεβασμό που μπορώ να έχω αυτήν την ώρα, γιατί μου γυρνάει η βίδα σε κάτι τέτοια. Εγώ θα έλεγα και για τη μάνα αυτού του τύπου, του ΣΥΡΙΖΕΟΥ, του ΚΚΕ, του ΠΑΣΟΚΟΥ, του Νεοδημοκράτη. Δεν με νοιάζει. Γιατί με νοιάζει η τρομοκρατία. Εγώ έχω μια πάρα πολύ καθαρή θέση στα ζητήματα τρομοκρατίας. Άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν έχουν. Λοιπόν. Και δεν με απασχολούσε ποτέ ποια είναι η πολιτική ταυτότητα του θύματος. Δεν έχει καμία διαφορά. Κάποιοι προσπαθούν, είναι έστωρα να μην κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία, ο Παπαδόπουλος να μην κατεβαίνει με το Πασόκ, ο Κωστόπουλος να μην κατεβαίνει με την Ελλάς του Τσίπρα, ο Παπαρδόπουλος να μην κατεβαίνει με το ΚΚΕ. Αυτός είναι ο στόχος της τρομοκρατίας σε πολιτικά πρόσωπα. Να μην μάχεσαι πολιτικά για τις ιδέες σου. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα είναι η μία μπάντα, αύριο θα είναι η άλλη μπάντα. Λοιπόν, υπάρχει όμως μια κουλτούρα ανοχής που οπλίζει χέρια. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Αυτοί οι βλαμμένοι που πήγανε και βάλανε τα γκαζάκια είναι εκτελεστικά όργανα. Σιγά μην είναι αυτοί τίποτα οι θύνοντες νόες. Σιγά θα αδικούσα τα ζώα άμα πω ότι είναι ζώα. Κάποιος ο οποίος είναι και καλά instructor από αυτούς τους τύπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή τους και κάνουν τους έξυπνους και τους όμορφους, του είπαν πήγαινε βάλε δύο γκαζάκια αγόρι μου να στείλουμε ένα μήνυμα. Σε ποιον? Σε μεσαία στελέχη χωρίς αστυνομική φύλαξη. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί ούτε ο Ιωακίμωβιτς, ούτε ο Αναστασιάδης, ούτε η Νέστορα είχαν αστυνομική φύλαξη. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφω. Μου περνάει λίγο η τσαντίλα. Γενε. Πάω λίγο. Ο άλλος εδώ για τον κερανάκι μούγκα. Ορίστε, το κατάλαβες τώρα. Πρέπει να τη βάζω την. Πρέπει να λέω ονόματα σε λούπα ανά τρία λεπτά για να ακούει όλο το ακροατήριο. Μίλησα νωρίτερα. Να πας στο on demand να βρεις. Έλα, βαριέμαι τώρα, δεν μπορώ αυτή την ιστορία. Και έχω αφήσει την κυρία Μέρι Μπόση, την ομότιμη καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πειραιός, να περιμένει. Και δεν το θέλω. Με συγχωρείτε για την δίλεπτη καθυστέρηση, κυρία Μπόση. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Συζητούμε με αφορμή αυτό το περιστατικό, το τρομοκρατικό το οποίο έγινε χθες στην Θεσσαλονίκη, για την κουλτούρα της βίας, ποιος οπλίζει τα χέρια και ποιος επιδεικνύει ανοχή σε μικροπεριστατικά ενδεχομένως, τα οποία όμως μετά μεγιστοποιούνται. Έχετε και εσείς την αίσθηση ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τη απουσία μεγάλων τρομοκρατικών οργανώσεων έχουμε λίγο ανεχθεί, έχουμε λίγο επαναπαυτεί με διάφορα τέτοια περιστατικά, λίγο ένα τρικάκι, λίγο μια μπογιά, λίγο ένα γκαζάκι, και λέμε ότι εντάξει, ευτυχώς δεν είναι και χειρότερα.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω σε αυτό το σκεπτικό, γιατί μπορώ να δω την τρομοκρατία ως έχει παγκόσμια και βέβαια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί παρακολουθώ τις αλλαγές στον χώρο της τρομοκρατίας διεθνώς και βέβαια αυτού του είδους τα απόνερα πάντα φτάνουν στην Ελλάδα, αλλά με κάποια καθυστέρηση. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα για αυτό που έγινε, αυτό που συνέβη, λογικά θα περίμενα ανάληψη ευθύνης, όπου θα φαινόταν και η σχέση, η αντίληψη, ο λόγος, η αιτία των συγκεκριμένων επιλογών.
0: Ναι, ναι. Να υπάρχει ένα ψευδοϋπόβαθρο, τέλος πάντων.
1: Ένα κάτι, το οποίο βέβαια δεν είναι τυχαίο, θα το εξηγήσω και αυτό έτσι με λίγα λόγια.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν έχω ανάληψη συνήθως από ακροδεξιά βία, mm-hmm, και δεν είχα ανάληψη στην περίπτωση της Μαρφίν.
0: Mm. Σας θυμίζω. Δηλαδή για κάτι για το οποίο ντρέπονται ενδεχομένως.
1: Γιατί αυτό από ότι μετά από τα δικά τους λεγόμενα είχαμε δει τις αναταράξεις του χώρου. Τις μεγάλες αναταράξεις, γιατί βεβαίως δεν συμφωνούσαν όλοι, αν το θέλετε, σαν πακέτο. Mm. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα κρατήσω εδώ μια επιφύλαξη και θα δω στην πορεία. Περιμένω βέβαια και τις αναλύσεις των διοκτικών αρχών. Προς το παρόν, τι μπορώ να δω? Μπορώ να δω το στόχο ή τους στόχους. Οι επιλογές στόχων κατευθύνει τη σκέψη σε άτομα που ερχόμενα από αντίθετες πολιτικές προτιμήσεις. Mm-hmm. Έχουν άλλη πολιτική προτίμηση. Μια δεύτερη σκέψη είναι ότι οι στόχοι ήταν εύκολοι ή επιλέχθηκαν ως σύμβολα, δηλαδή συμβολικοί στόχοι, ενός αντίπαλου πολιτικού χώρου. Ναι. Βέβαια εδώ είναι το ερώτημα, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα προβεβλημένα άτομα, τουλάχιστον πανελλαδικά, παρά μόνο τοπικά. Έχουμε δει σε τοπικό επίπεδο επιθέσεις προσωπικών αντιπαραθέσεων. Έχουμε δει. Ο τρόπος, η μέθοδος δράσης, τα γκαζάκια, η άλλη εκρηκτική ύλη. Τι δείχνει προς το παρόν? Δείχνει την αδιαφορία για το αποτέλεσμα. Βέβαια, οι έρευνες θα μας δείξουν ακόμα περισσότερα, γιατί τοποθετήθηκαν αυτοί οι μηχανισμοί, από ό,τι διαβάζω και όχι ιδιαίτερα περίπλοκοι, σε ώρες που συνήθως δεν υπάρχει κίνηση.
0: Ναι, όμως, άρα αυτοί πήγανε στο μυαλό τους για κάτι light, ας πούμε. Light.
1: Εδώ δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Δεν μπορώ, δεν συμφωνώ. Λέω πώς το σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι. Ότι πήγαν για κάτι συμβολικό, ας πούμε, αλλά βγήκε κάτι χειρότερο.
1: Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει άγνοια. Δηλαδή έλλειψη γνώσης για την αποφυγή άστοχων προβλημάτων, αλλά εξαιρετικά σημαντικών, όπως τραυματισμός πολιτών και τελικά θάνατος πολίτη. Mm-hmm. Έχω παρατηρήσει ότι γνωρίζουν ότι θα προκαλέσουν καταστροφές, αλλά συνήθως επιλέγουν να μην έχουν θύματα. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη όμως αδιαφορία για το αποτέλεσμα δείχνει εκδικητικότητα δίχως ιδεολογική κάλυψη, ιδεολογική ενδιά, που είναι πιο κοντά στο έγκλημα, όχι στην ιδεολογικού τύπου τρομοκρατία, όπως τη γνωρίζαμε στο παρελθόν.
0: Άρα αυτοί είναι εγκληματίες κατά το κοινό ποινικό κώδικα, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, εδώ έχω να κάνω με τη νέα τρομοκρατία, όπως τη λέμε, όπως έχει ονομαστεί διεθνώς και τη χρησιμοποιώ και εγώ. Ή αυτό που επίσης λέμε μη καθαρή τρομοκρατία, που δεν έχει, όπως είπα, δείγματα ιδεολογικής σκέψης. Δεν θεωρεί απαραίτητο τον ιδεολογικό μανδύα. Τι έχω εδώ? Βία για τη βία. Ένα από τα μεγάλα λάθη που χρησιμοποιούμε και εμείς είναι ότι την ταυτίζουμε αυτή τη βία με την ακροαριστερά. Είναι μια ορολογία που είχε χρησιμοποιηθεί για πάρα πολλά χρόνια. Ορθά είχε χρησιμοποιηθεί. Mm-hmm. Όμως, εδώ και επίσης πολλά, πάνω από μια εικοσαετία, περισσότερα θα έλεγα, η ορολογία αυτή, η διεθνής ορολογία, έχει αρχίσει να χάνει το νόημά της. Ναι. Και συζητούσαμε αυτό που ανέφερα. Νέα τρομοκρατία, μη καθαρή τρομοκρατία, διαφορετικού τύπου, άλλη ορολογία. Γιατί όταν η βία αποστεώνεται από όποια ιδεολογική κάλυψη, τότε είναι έγκλημα. Λειτουργεί σαν έγκλημα. Βέβαια, εδώ πρέπει να πω ότι η μη καθαρή αυτή η τρομοκρατία που ανέφερα έχει συνήθως εμπλοκή ατόμων από διαφορετικούς χώρους.
0: Δηλαδή, ποινικούς.
1: Έχει δείξει κατ' επανάληψη ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να συγχρονιστεί, να συμπράξει με εγκληματίες και με εγκληματικά στοιχεία. Κανένα πρόβλημα απολύτως.
0: Είναι προφανές ότι υπάρχει στον χώρο της νεοτρομοκρατίας μία όσμωση με ποινικούς. Αυτό προφανώς αναπτύχθηκε και στα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα που φυλακίστηκαν λόγω της εξάρθρωσης μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων τα βασικά κεφάλια, τα βασικά στελέχη των τρομοκρατικών οργανώσεων στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Γεννήθηκαν νέοι δεσμοί. Αυτό όμως είναι μόνο στο επίπεδο του εφοδιασμού, στο επίπεδο της συνεργασίας για την προπαρασκευή ή και στο επίπεδο της, το πρακτικό της επίθεσης.
1: Έχουμε δει και το πρακτικό, όπως αναφέρατε. Όχι μόνο τα προηγούμενα, έχουμε δει και το πρακτικό. Αναλαμβάνουμε αυτό το σκεπτικό, γιατί συνήθως αυτά τα άτομα ταυτίζονται με τον αναρχικό χώρο. Εδώ όμως πρέπει να κρατήσω και εδώ αποστάσεις, λέγοντας ότι δεν είναι έτσι απλώς τα πράγματα, δεν είναι τόσο απλά. Γιατί εδώ πράγματι έχω και άτομα τα οποία δεν έχουν κανένα ιδεολογική έννοια, απλώς χρησιμοποιούν λέξεις. Η χρήση λέξεων όμως δεν σημαίνει ότι εντάσσονται σε συγκεκριμένους χώρους. Έτσι είπα ότι αυτές οι αλλαγές που έχουμε δει δεν είναι όμως αυτοί οι χρήστες κατ' εξοχήν οι εμπνευστές. Μπορεί να είναι χειρίσιμα άτομα, δηλαδή αυτοί που επιδέχονται και χειρισμό, λαμβάνουν εντολές με λίγα λόγια. Λειτουργούν και με το θυμικό βέβαια και όχι με τη σκέψη, όπως το είδαμε και τώρα. Αυτές οι αλλαγές στον χώρο της τρομοκρατίας συνήθως, παγκόσμια νοπαλή, ταυτίστηκαν με την νεκροδεξιά και την κάθετη αύξηση βίας. Από απλά γκαζάκια για υλική καταστροφή έως την αναβάθμιση της βίας με τραυματισμούς, θανάτους. Και βέβαια εδώ έχουμε να κάνουμε με μια νέα κατάσταση. Επιτρέπει τη λήψη μέτρων κατά της ελευθερίας όμως των πολιτών, οι οποίοι το αποδέχονται για την ασφαλειά τους. Έτσι η τρομοκρατία αυτού του τύπου όχι μόνο δίνει το δικαίωμα στο κράτος να γίνει συντηρητικότερο, αλλά γίνεται και με την αποδοχή όλων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπόση, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα τραγούδι λίγο για να αλλάξουμε κλίμα και διάθεση, να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνετε σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνετε το αγαπημένο σας comfort food για να χαλαρώσετε. Το παραγγέλνετε μέσω του Box, κυρίες και κύριοι, όπου η τιμή πέφτει τόσο που νιώθετε ότι σας κάνει δώρο κάποιος. Και να θυμάστε ότι την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ, μπορείτε να το κάνετε από το Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Θυμίζω και το ταξίδι μας, ο Alpha Radio και το Versus Travel, σας στέλνουν στην Αλσατία. Η κλήρωση γίνεται αύριο στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθήνα Εδώς Νέγκα, 6 βράδια 7 μέρες. Το διεκδικείτε στο 54301 με SMS, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας, παρακαλώ, για τη διευκόλυνση όλων. Και αύριο ένας τυχερός θα πάρει τον σύζυγο, τη σύζυγο, τον σύντροφο, τη σύντροφο και θα πάει ωραιότατο ταξίδι στην Ευρώπη που εύχομαι ότι θα είναι δροσερή και όχι καψωμένη, γιατί άμα πάτε στην Ευρώπη με καύσωνα, την πατήσατε. Καλύτερα στην Ελλάδα με καύσωνα παρά στην Ευρώπη με καύσωνα. Λοιπόν, τραγούδι και επανέρχομαι.

0: λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, θέλω να πω και μια κουβέντα για έναν άνθρωπο που έφυγε χθες, για τον Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Οι παλαιότεροι από εμένα θυμούνται τον Λεβέντη ως ένα cult item στην πραγματικότητα, ως κάποιον που τον βλέπανε και κάνανε χάζι στην τηλεόραση με αυτές τις εντελώς γραφικές εκπομπές του, τις οποίες εμείς οι νεότεροι νομίζω έχουμε δει μόνο μέσα από το YouTube. Έβλεπα χτες ένα απόσπασμα που έκανε ένα καταπληκτικό. Έβλεπε τηλεόραση στον αέρα και σχολίαζε τα άλλα κανάλια. Δηλαδή έβλεπε μια τσόντα, τότε την έπαιζε νομίζω το κανάλι 5 του Κουρί, του Μακαρίτη. Έδειχνε την τσόντα και σχολίαζε την τσόντα και μετά γύρναγε στο New Channel και έλεγε εδώ σχολίαζε τις διαφημίσεις. Τώρα εντάξει, αυτό ήταν ένα περίεργο πράγμα. Ο Λεβέντης λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, εγώ έτσι τον γνώρισα, εκπλήρωσε το όνειρό του στη ζωή και μπήκε στη Βουλή όταν κοιμήθηκε ο Θεός, διαλύθηκε το πολιτικό σύστημα το 2015 και πήρε σχεδόν 4% η Ένωση Κεντρών και μπήκε στη Βουλή. Εντάξει, πολύ γρήγορα άρχισαν οι φυγοκέντρες τάσεις και η τσακωμή και το ένα και το άλλο. Εγώ λοιπόν τότε ήμουν νέος πολιτικός συντάκτης και κυκλοφορούσα πάρα πολύ στη Βουλή όποτε μπορούσα, διότι πήγαινα εκεί να γνωριστώ με τους ανθρώπους. Γιατί άμα έλεγε είμαι ο Γιώργος Ευγενής, ήμουν παγκοσμίως άγνωστος, δεν με ήξερε κανένας. Οπότε πήγαινα για να τους γνωρίσω και πίναμε καφέ, λέγαμε διάφορα, από όλα τα κόμματα. Έτσι, τότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν στα καλά του τότε. Ο Λεβέντης λοιπόν ήταν μια φιγούρα, τον οποίο εγώ τον θυμάμαι γιατί συνδέθηκα φιλικά με το γιο του, τον Μάριο τον Γεωργιάδη, ο οποίος διατέλεσε και αντιπρόεδρος της Βουλής, ένα εξαιρετικό παιδί ο Μάριος. Ο πρόεδρος ο Βασίλης ο Λεβέντης λοιπόν ήταν ένας, τον θυμάμαι, έχω χαρακτηριστικά στο κεφάλι μου από εχθές την εικόνα του, που έβγαινε από το γραφείο του στο ισόγειο της Βουλής. Νομίζω ότι είχε το γραφείο που έχει τώρα ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος. Έβγαινε, κάπνιζε. Ο Λεβέντης ήταν τρομερός καπνιστής. Κάπνιζε αρημανίως όλη την ώρα και κάπνιζε τσιγάρο παραδοσιακό. Και τον θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά να βγαίνει από το γραφείο του. Είχε δύο ανοιχτά κουμπιά στο πουκάμισο, περπατούσε στο διάδρομο. Είχε το τσιγάρο στο στόμα, εντελώς ασυναίσθητα. Πήγαινε και με τον Γιώργο τον Κουτουλάκη, το διευθυντή του γραφείου τύπου, τον Ισόβιο διευθυντή του γραφείου τύπου, ήταν εξαιρετικό άνθρωπο επίσης, και του πέφτει η κάφτρα. Από τη στάχτη, ας πούμε, είχε γίνει τόσο πολύ και του πέφτε. Αλλά δεν τον ενδιέφερε, ρε παιδί μου, και ήταν τόσο καλός άνθρωπος. Πραγματικά ήταν βαθιά ευγενής άνθρωπος. Εντάξει, είχε τις παραξενιές του, έλεγε διάφορα. Έχει πει και χοντράδες τώρα, δηλαδή από τους καρκίνους μέχρι πράγματα που έχει πει για τους ομοφυλόφιλους, τώρα είναι να τρελαίνεις. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ήταν όμως ένας πολύ καλός άνθρωπος. Έτσι όπως τον έζησα, το λίγο που τον έζησα, νομίζω ότι είχε πολύ καλή ψυχή και πολύ, πολύ αγάπη. Μιλούσε πάντα με πάρα πολύ θερμά λόγια και για τη γυναίκα τη ζωή του, την κυρία Νατάσα, για τον Μάριο τον πρόγονό του που. Πάντα συγκινείται όταν μιλούσε για τον Μάριο. Ο Βασίλης ο Λεβέντης δεν είχε βιολογικά παιδιά. Αναγνώρισε, υιοθέτησε και μεγάλωσε σαν δικό του παιδί το Μάριο, που ήταν βιολογικό παιδί της Νατάσας, με άλλον άνδρα. Δεν τον ενδιέφερε καθόλου, του έδειξε απέραντη αγάπη. Ευτυχώς πρόλαβε να εισπράξει την αγάπη και του Μάριου και των γονιών του. Άκουσε το παππού, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Συγκινούμε όταν μιλάω για τον Βασίλη τον Λεβέντη. Ταλαιπωρήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια και από τον COVID. Έκανε καιρό σε κέντρο αποκατάστασης. Είχε καρκίνο τα τελευταία χρόνια που του έκανε μεταστάσεις. Πολλές. Ήταν 2 μήνες στο νοσοκομείο τώρα και στην εντατική. Τι να πω, ελαφρύ το χώμα. Αύριο είναι η κηδεία του στη Βούλα, που είναι οι φίλοι και οι αγαπημένοι, το τελευταίο αντίο. Πάμε σε διάλειμμα, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Τώρα, διάγουμε ένα καλοκαίρι το οποίο στα δικά μας δεν είναι τόσο θερμό όσο άλλα. Θερμό είναι, ζέστη έχει. Αλλά άμα δεν έχει και στην Ελλάδα ζέστη τον Ιούλιο, να το κλείσουμε το μαγαζί. Αντιθέτως, στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν καεί και έχουν τσουρουφλιστεί και μάλιστα κατά κύματα. Δηλαδή, πάει και έρχεται αυτό το πράγμα και τους δυσκολεύει πάρα πολύ. Ζήτησα από τον κύριο Θοδωρό Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο και ερευνητή στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Γιάνναρο. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είμαστε σε ένα περιβάλλον περίεργο. Εντάξει, εδώ το ξέρουμε ότι είμαστε ευάλωτοι και σε πυρκαγιές. Κάθε καλοκαίρι έχουμε πολλές πυρκαγιές. Θέλω να σας ρωτήσω εάν οι συνθήκες που επικρατούν στην υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί να έρθουν το επόμενο διάστημα και προς τα δικά μας μέρη και πώς αυτό θα επηρεάσει για την εκδήλωση πυρκαγιών.
1: Ναι, αν ήθελα να το πω πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ γλαφυρά, θα σας έλεγα ότι η Ρόδα είναι και γυρίζει. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή την περίοδο από το ξεκίνημα, θα έλεγα, του καλοκαιριού, τέλος της άνοιξης στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, είναι το αποτέλεσμα αυτού που εμείς οι μετεωρολόγοι ονομάζουμε ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Το πώς κινείται δηλαδή ο αέρας γύρω από τον πλανήτη μας και η κίνηση του αυτή δημιουργεί τα και διάφορα καιρικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή η ατμοσφαιρική κυκλοφορία είναι τέτοια που ευνοεί την ανάπτυξη καυσωνικών επεισοδίων στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, τα δύο πρόσφατα που είδαμε με τις δραματικές επιπτώσεις που είχαν σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορεί να αλλάξει. Μέχρι στιγμής, τα δεδομένα τα οποία έχουμε, τα προγνωστικά, δεν δείχνουν τουλάχιστον για το επόμενο, θα έλεγα, δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο, αυτό να συμβαίνει. Πρακτικά σημαίνει ότι θα κινηθούμε με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές και μέσα στο Σαββατοκύριακο και λίγο κάτω από τις κανονικές για την εποχή, για να αρχίσουμε στη συνέχεια να έχουμε μία επάνωδο σε φυσιολογικές για την εποχή και λίγο παραπάνω. Θα έλεγα λίγο πολύ ότι κινούμαστε μέχρι στιγμής σε ένα φυσιολογικό καλοκαίρι ελληνικό, ωστόσο σημειώνω ξανά ότι όλο αυτό μπορεί να αλλάξει. Μέσα στο επόμενο 15ήμερο βέβαια θα παραμείνουμε στα ίδια.
0: Ναι. Καλά, αυτό είναι και λογικό. Εντάξει, το να έχουμε ζέστη στην Ελλάδα δεν είναι. Θα ήταν περίεργο να μην είχαμε, πρέπει να πούμε. Μέχρι στιγμής είναι πολύ φυσιολογικές συνθήκες.
1: Ναι. Πράγματι, τις θερμοκρασίες που έχουμε, σας είπα, είναι κοντά στις φυσιολογικές, λίγο παραπάνω κάποιες μέρες, λίγο παρακάτω.
0: Να ρωτήσω βέβαια κάτι. Εμείς περάσαμε ένα χειμώνα και μια. Τέλος πάντων, η εκτός του καλοκαιριού περίοδος είχε αρκετές βροχές φέτος. Δεν περάσαμε μια περίοδο μεγάλης ξηρασίας. Αυτό πώς επηρεάζει εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου?
1: Επηρεάζει με δύο τρόπους, οι οποίοι ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλο. Αρχικά είχαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα πράγματι αρκετές βροχές και σε επίπεδο ποσότητας νερού που έπεσε, αλλά και σε επίπεδο διασποράς ημερών βροχής. Είχαμε αρκετές ημέρες δηλαδή με βροχή. Αυτό λοιπόν από τη μία πλευρά μας έχει οδηγήσει

0: οποίο λέτε. Άρα, για να είμαστε τώρα συγκεκριμένοι, εσείς βλέπετε τα πραγματικά ρίσκα, ας πούμε, για τον μηχανισμό της πολιτικής προστασίας, τον πραγματικό κίνδυνο από τα μέσα Ιουλίου και μετά?
1: Ναι, ναι, θα έλεγα πως ναι, και ήταν μια εικόνα την οποία την είχαμε δει ήδη από το ξεκίνημα της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή βλέπαμε να καθυστερεί, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών το κυρίως πιάτο της αντιπυρικής περίοδου, λόγω ακριβώς αυτών των συνθήκων που επικράτησαν. Είχαμε και πάρα πολλές βροχές μέσα στο χειμώνα και η άνοιξή μας θερμοκρασιακά και ιετικά ήταν αρκετά καλή. Όλες αυτές ήταν οι συνθήκες οι οποίες έδειχναν ότι το ελληνικό τοπίο, η ελληνική βλάστηση δεν θα έμπαινε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ έντονα σε συνθήκες υψηλής εφλεκτότητας. Φυσικά, ξαναλέω, αυτό σημαίνει ότι όσο προχωράμε στο καλοκαίρι, οι πυρομετρολογικές συνθήκες έχουν σορευτική επίδραση. Σορευτική επίδραση.
0: Δηλαδή, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο είναι πιο επικίνδυνα από τις αρχές.
1: Σωστά. Πολύ σωστά, ακριβώς. Κάθε μία μέρα που περνάμε με θερμές συνθήκες χωρίς βροχή, αυτό επιτείνει ακόμη περισσότερο την ξύρανση των βασικών καυσίμων. Φανταστείτε τώρα να έχουμε και μία, δεν θα σας πω για επεισόδιο καύσεων, αλλά μία περίοδο αρκετά υψηλών θερμοκρασιών μέσα στον Ιούλιο. Mm-hmm. Αυτό αυτομάτως θα επιταχύνει το πόσο ξηρά είναι τα καύσιμα και επομένως θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο και την έναρξη και την διάδοση της φωτιάς. Γι' αυτόν τον λόγο και παρακολουθούμε καθημερινά και με μετρητικά δίκτυα και προγνωστικά ποιες είναι οι συνθήκες ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάνναρε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε στο τελευταίο τραγούδι, να σας πω ότι είναι μαζί μας η Cosmote Telecom με το Artec The Roadshow, το οποίο φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Τις ημερομηνίες και τους σταθμούς του Artec The Roadshow θα τους μάθετε στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι θα βάλουμε έναν Moby που χτες βούλιαξε την πλατεία νερού κυριολεκτικά μαζί με τους Garbage. 25.000 κόσμος. Τρομερό νούμερο. Για τα δεδομένα αυτού του φεστιβάλ τουλάχιστον.

Στον επίλογο της σημερινής εκπομπής θέλω να πω και κάτι για αυτή την ιστορία με το σπίτι και τα φανς της κυρίας Καριστιανού. Όσο περνάει ο καιρός, αποκαλύπτεται. Δεν υπάρχει καμία παρανομία στην εν λόγω υπόθεση, έτσι, να μην τρελαθούμε. Η κυρία Καριστιανού μετέχει ως εταίρος κατά το ίμιση σε μια εταιρεία με τον πρώην σύντροφό της, τον κύριο Μωυσίδη, και αυτή η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate, όπου ο καθένας είχε βάλει στην πραγματικότητα το εξοχικό του σπίτι, η Καριστιανού το δικό της, ο Μωυσίδης το δικό του, και τα διαχειρίζονταν προφανώς. Τι κάνανε οι άνθρωποι, νίκιαζαν τα σπίτια τους, δηλαδή ό,τι κάνουν όσοι έχουν εξοχικά. Διότι είναι γελίο το να έχεις ένα σπίτι στο οποίο πηγαίνεις 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες το χρόνο και όλο το υπόλοιπο διάστημα να το αφήνεις να κάθεται ενώ σφυράνε λεφτά στην αγορά. Οι άνθρωποι κάνανε το αυτονόητο, εκμεταλλεύτηκαν τα σπίτια τους. Και βρήκαν μια ευκαιρία και αγόρασαν ένα σπίτι.

0: σπίτι στην Ιουλιανού εδώ στο κέντρο της Αθήνας να το κάνουν Airbnb. Από πού το πήραν? Από την Ντοβάλιου. Από έναν σέρβισερ. Σε τι τιμή το πήραν? Τώρα εντάξει.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Τις επόμενες ώρες αναμένονται νέα στοιχεία για τους δράστες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνει κάλεσμα στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη, στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου, το οποίο διαθέτει μονάδα εγκαυμάτων και κλινική πλαστικής χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια. Πηγές αναφέρουν πως ο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου με αναπνευστικά προβλήματα, αναμένεται να λάβει αύριο εξιτήριο. Στην ίδια κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η βομβιστική επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να λάβει εξιτήριο αύριο. Εξιτήριο από την πνευμονολογική κλινική έλαβε η τέταρτη ένικος, η οποία όμως διακομίστηκε στη Στεφανιαία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει. Την καταδίκη και τον αποτροπιασμό τους εξέφρασαν νωρίτερα όλα τα κόμματα στην ολομέλεια της Βουλής. Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας, τόνισε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η βία από όπου και αν προέρχεται δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, υπογράμμισε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Για καταδικαστέα τρομοκρατική επίθεση χωρίς αλάκι αστερίσκους, μίλησε ο Γιώργος Γαβρίλος από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ μίλησε για ενέργειες προβοκατόρικες και καταδικαστές. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πραγματογνωμοσύνες για τα αίτια της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε ήδη την πρώτη αυτοψία στο χώρο, ενώ αναμένονται τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, τα οποία θα κρίνουν αν υπήρξαν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή τεχνικές αστοχίες που οδήγησαν στην κατάρρευση. Αναζητείται λύση μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης για τους κατοίκους, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ενώ είχε κενωθεί και η διπλανή πολυκατοικία. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού μετά τα ΚΤΕΛ και μέχρι την Αχαρνών. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομουνδούρου, στην περιφερειακή Αιγάλου προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου, καθώς επίσης και στο κέντρο της Αθήνας. Τετράωρη στάση εργασίας της Ποεδίνος στις 3 μετά το μεσημέρι στην Αττική και 24 ώρια απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία έξω από τη Βουλή, όπου σήμερα εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια το σχετικό νομοσχέδιο. Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα ανθυγινά επαγγέλματα χωρίς επασφάλιστρο και χωρίς αποκλεισμούς επαγγελμάτων. Ακυρώνονται όλα τα αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω 24 ώρες απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλουν πως το λιμάνι της Ραφίνας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που υποδέχεται και θέτουν ζητήματα ασφάλειας για το επιβατικό κοινό αλλά και για τα πληρώματα. Χειροπέδες από την αστυνομία σε 58χρονο σε χωριό του Ηρακλείου μετά την καταγγελία μητέρας δύο ανηλίκων ότι την ώρα που η ίδια απουσίαζε από το σπίτι μέσα στην οικία εισέβαλε ο εκμισθωτής του ακινήτου και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της παρουσία του 11χρονου αδελφού του. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για εξύβριση. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο κατηγορούμενος. Δύο νεκροί και τουλάχιστον 34 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε οροφή νοσοκομείου στη Βόρεια Γερμανία. 43χρονος παραμένει εν ζωή 7 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πρόκειται για φύλακα ο οποίος παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε η επταόροφη πολυκατοικία στην Κάτια Λαμάρ. Σε εξέλιξη επιχείρηση διασωστών για την ανάσυρσή του από τα συντρίμμια. Οι τιμές της βενζίνης σύντομα θα επιστρέψουν στις χαμηλές τιμές ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν, αναφέρει στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ με την ευκαιρία της επετείου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει συγκεκριμένα πως η Αμερική δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή από ό,τι είναι τώρα, γιορτάζοντας ταυτόχρονα την ελευθερία των καυσίμων, όπως σημειώνει. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν 2-0 τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Βέλγιο που νίκησε 3-2 τη Σενεγάλη και η Αγγλία που επικράτησε 2-1 του Κονγκό. Στις 10 απόψε Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία. Χθες στους φιλικούς επί Ολλανδικού εδάφους Παναθηναϊκός Χελμόνσπορ 4-0, ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1. 0-3 έχασε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και αποχαιρέτησε το Γουίμπλεντον. Η Μαρία Σάκαρη στη μία μετά το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 στην κατάταξη, με καταγωγή από το Ουσμπεκιστάν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Λίγη συννεφιά περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα Πειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια Πειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Και ό,τι και να πιστεύει κανείς πολιτικά, θα παραδεχτεί ότι η μέρα σήμερα είναι βουτυγμένη στο μαύρο. Χάθηκε μια ζωή στη Θεσσαλονίκη, ενός ανθρώπου ανύποπτου για το τι την περίμενε στις 4 το πρωί. Η ζωή δεν είναι πεξεγέλασε για να χάνεται επειδή κάποια αφασικά μαλάκια, καθυλωμένα στην ένδια της ιδεολογικής τους σκευής, νομίζουν ότι η ανετρεπτική τους διάθεση αληθεύει στα γκαζάκια και στις μπογιές. Όταν αυτός ο παλιός, ο Έγγελς, έλεγε ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας, δεν ήταν αυτή ακριβώς η διατύπωση, αλλά αυτό κατέληξε να λέμε όλοι. Διευκρίνιζε ότι αυτό αφορούσε την παλιά κοινωνία, ακόμα και στην εποχή της φεουδαρχίας και αργότερα, μια κοινωνία που χρειάζεται την επαναστατική βία για να ανατρέψει ένα δυναστικό καθεστώς και να γεννήσει κάτι άλλο. Αλλά μιλούσε για την κοινωνία συνολικά, δεν μιλούσε για 5-6 παιδάκια ή μη μαθή ως προς την πολιτική τους, το πολιτικό τους κρέντο, ή μη μαθή που νομίζουν ότι θα ανατρέψουν το σημερινό καθεστώς με τις μπογιές και τα γκαζάκια. Υπάρχει και κάτι άλλο, επειδή γίνεται κουβέντα αυτές τις μέρες με αφορμή αυτό το θλιβερό γεγονός στην Θεσσαλονίκη, ότι η μεγαλύτερη βία είναι ενός κράτους για την κοινωνία όταν δεν έχει χρήματα μετά τις 20 του μηνός, όταν κόβονται οι συντάξεις, όταν γενικώς η κοινωνία χυμάζεται από τις επιλογές και τον προσανατολισμό της πολιτικής. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτή είναι η ύψιστη βία, αλλά υπάρχουν τρόποι να την αντιμετωπίσεις. Όχι με κουμπούρια και με γκαζάκια. Υπάρχει η κοινωνία η οποία κατεβαίνει στο δρόμο συνολικά, όπως κατέβηκε το 15 ή όπως κατέβηκε σε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα πριν από ένα χρόνο. Υπάρχει ο συνδικαλισμός, υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν και ματώνουν και δεν διανοούνται να πάρουν το κουμπούρι στα χέρια τους για να αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι νομίζω. Ακούτε Αλφα Radio 989, είπαμε, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τη μία και μαζί μας πολύτιμος αραγός στη ρύθμιση των ήχων, ο Ορέστης Παπάς, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, εσείς, αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εκπομπής και του ραδιοφώνου. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alfaradio989.gr και αν χρησιμοποιείτε το Viber 6947-989-989. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα και λίγους καλεσμένους. Ο μοναδικός καλεσμένος μας είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς. Βγαίνει από το πρωί στα ραδιόφωνα και στη τηλεόραση, δεν πειράζει όμως. Για ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο το Πασόκ το παρουσίασε ο κύριος Τσουκαλάς μαζί με τον κύριο Γερουλάνο και τον Γιώργο Παλαιοδήμο, ο οποίος είναι υπεύθυνος οικονομικών του προγράμματος, δηλαδή στο Πασόκ, και αφορά τα χρήματα που πήρε η χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πού πήγαν, όχι αν δεν είπε κανείς ότι έχουν κλαπεί, αλλά αν πήγαν στην σωστή κατεύθυνση για να βοηθήσουν την παραγωγική δομή της χώρας. Θα τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσουκαλά περίπου 12:45, μία παρατέταρτο. Ζητήσαμε για πολλωστή φορά να μιλήσω με τον κύριο Αυγερινό, τον συνάδελφο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Καριστιανού, για ένα μείζον θέμα που ανέκυψε. Αφορά την ίδια και το αποκάλυψε ο Μάγκης Τριανταφυλόπουλος από τη ζούγκλα. Αφορά την αγορά διαμερίσματος μαζί με τον πρώην σύντροφό τους, σύντροφό της. Ένα διαμέρισμα το οποίο πήραν από την Duvalue, από το fund δηλαδή, μετά από κατάσχεση σπιτιού μια οικογένεια συνδών που δεν είχαν να πληρώσουν και τους πήραν το σπίτι. Η απάντηση της κυρίας Καραστιανού ήταν απαράδεκτη. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο κύριος Αυγερινός, για πολλωστή φορά επαναλαμβάνω, δεν ανεβρέθη, παρότι η Δίνα Μόσχου και του τηλεφώνησε και έστειλε και μήνυμα να απαντήσει και γι' αυτό και για άλλα. Προφανώς ο κύριος Αυγερινός, επειδή έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκπομπές, επιλέγει που θα πάει. Και καλά κάνει από την πλευρά του, και εμείς καλά κάνουμε και εξάγουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα για τον ίδιο και το κόμμα του, το οποίο δείχνει να φιλορροεί δημοσκοπικά, αλλά και να φεύγουν άνθρωποι. Θα τα πούμε παρακάτω. Τι άλλο? Για το Ιράν και το Κατάρ, μία έτσι, μία αλλιώς. Για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ευολογεί πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τι ακριβώς συμβαίνει. Να δούμε. Και αν θα απελευθερωθούν χρήματα από το Κατάρ για το Ιράν, τι θα γίνει με το στενό του Ορμούζ. Υπάρχει ομίχλη. Επίσης, θα πούμε για κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις, το λέω ειρωνικά, ναι, που εξέφρασε ο κύριος Νίκος Μπίστης, ο οποίος έφυγε από τη Νέα Αριστερά και πήγε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα ως απλό μέλος. Και ο κύριος Σιακαντάρης, ο συγγραφέας του Μανιφέστου του Τσίπρα, ενθουσιάστηκε από αυτά που είπε ο κύριος Μπίστης. Ξέρετε τι είπε? Ότι στο Αιγαίο δεν έχουμε όλο το δίκιο με το μέρος μας. Και γιατί να γίνει το καλώδιο Ελλάδος, Κύπρο κτλ. Θα πούμε λεπτομέρειες στη συνέχεια και γι' αυτό. Υπάρχει και το Μουντιάλ βέβαια, και η μεγάλη απογοήτευση προσωπική μου, γιατί έχασα η Σενεγάλη, με τον τρόπο δηλαδή που συνέβη αυτό στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Αλλά είπαμε, η επιπολαιότητα στοιχίζει και είναι κρίμα, γιατί ήταν πολύ καλή ομάδα, είναι η Σενεγάλη. Όπως και το Κονγκό που έχασε από τους Εγγλέζους, θα μπορούσε, είχε και δοκάρια και να βάλει και δεύτερο γκολ, και θα ήταν δύσκολο για τους παίκτες της Γυραιάς Αλβιώνος να ισοφαρίσουν. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα να πάμε στη Σενεγάλη, έτσι για να διασκεδάσουμε και την στενοχώρια μας, και να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Χάτζη Ενδιαγέ. Ενδιαγέ είναι και παίκτης, ποδοσφαιριστής της Εθνικής Σενεγάλης. Δεν ξέρω αν είναι συγγενής. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια, όπως και άλλα ονόματα που μας έρχονται από την Αφρική, παιχταράδες που υπάρχουν στην Ευρώπη και μουσική ταυτόχρονα. Και είχα σκεφτεί να παίξουμε τον εθνικό ύμνο της Σενεγάλης, αλλά ήταν too much. Που είναι ένας ύμνος στην κόρα, σε αυτό το υπέροχο όργανο που χρησιμοποιούν και στη Σενεγάλη και στο Μάλι και αλλού, και με πολύ συγκινητικούς στίχους, αλλά προτιμήσα να ακούσουμε τον Χάτζη Ενδιαγέ.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
4: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
3: Από τις παραλίες του Κορινθιακού ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά για ανάσα από την Αθήνα.
4: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο αγαπητός συνάδελφος, και το εννοώ, Αντώνης Αντωνόπουλος από τη Βουλή, γιατί υπάρχει μια έκτακτη, ευχάριστη θα έλεγα, είδηση. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Έχουμε και καλά νέα από τη Βουλή.
1: Αυτό είναι.
2: Σύμφωνα λοιπόν με όσα είπε η κυρία Κεραμέως στη Βουλή πριν από λίγα λεπτά, δεν θα περικοπούν οι συντάξεις κυρίας, και όσοι έχουν δύο συντάξεις θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70%. Όσοι έχουν υποστεί ήδη μείωση θα δουν αυξήσεις. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το σημείο το οποίο νομίζω ότι θα φέρει χαμόγελα σε αρκετό κόσμο.
1: Είχε γίνει αρκετός θόρυβος πριν από λίγες μέρες. Είχαν αντιδράσει πάρα πολύ και δικαιολογημένα. Αυτό προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου.
2: Ήταν στο νόμο Κατρούγκαλου, ναι. Το οποίο αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοστεί και η ρύθμιση θα έρθει μέσα στις επόμενες μέρες, δηλαδή μέσα άμεσα θα έρθει, δηλαδή μέσα στο επόμενο διάστημα θα έρθει στη Βουλή. Αυτό είναι το συνολικό πλαίσιο, για να μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, ξέρεις τώρα.
1: Ναι, σύμφωνα.
2: Αυτό που αφορά τον κόσμο είναι αυτή η είδηση. Θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την τριετία το 70% της σύνταξης του θανάτου, χωρίς τη μείωση στο 35%.
1: Σωστά.
2: Για να το πούμε και πιο έτσι.
1: Να σου πω, Αντώνη.
2: Ναι.
1: Έχω άδικο εγώ. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
2: Ότι δεν θα οφείλουν, όπως είπε, ούτε ένα ευρώ αναδρομικά, και σε περίπτωση σόρευση θα συνεχίσουν αυτό που είπαμε, να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις.
1: Μάλιστα. Τώρα, έχω άδικο να λέω ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο του 26.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ είμαι. Πέτυχες τώρα, έτσι πέτυχες. Εγώ είμαι από την πλευρά αυτό που πιστεύουν ότι οι εκλογές θα πάνε 27. Θα είναι Μάρτης, θα είναι Φλεβάρης, θα είναι του Αγίου Βαλεντίνου.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Είναι μια καλή ημερομηνία. Εκεί του Αγίου Βαλεντίνου γίνονται πολλά, να ξέρεις, πολιτικά. Είναι διάφορα. Δεν αφήνουν πολλά περιθώρια. Ξέρεις, και από τη Βουλή γίνονται τα τελευταία χρόνια. Ξέρεις, εγώ γιορτάζω με πίεση εκείνη την μέρα. Αλλά τέλος πάντων τώρα.
1: Έχω την αίσθηση ότι όλα εκεί οδηγούν, αλλά δεν ξέρεις. Υπάρχει βέβαια η δήλωση του Πρωθυπουργού που έγινε πολλές φορές, ότι δεσμεύεται θεσμικά ότι θα κάνει εκλογές το 27, αλλά να σου πω κάτι, αν τις κάνει τον Οκτώβριο ή τις κάνει τον Μάρτη, σιγά τη διαφορά. Αυτή την αίσθηση έχω, και αν κρίνει κανείς από τον προεκλογικό καλπασμό όλων, όχι μόνο του κυρίου Μητσοτάκη, και από το γεγονός ότι κάθε μέρα ή μια φορά τη βδομάδα υπάρχει και κάτι που αφορά οικονομικά ζητήματα, αυτό που λέμε παροχές.
2: Ναι, εμένα εκεί είναι το κλειδί για μένα, το πότε θα πατήσει ο Πρωθυπουργός το κουμπί. Γιατί η λογική μου που έχει να κάνει με το εξής, ότι όλα δείχνουν ότι το Σεπτέμβριο ΣΥΔΕΘ θα παρουσιαστεί ένα γενναίο καλάθι.
1: Βέβαια, δηλαδή, όλοι το περιμένουν και είναι λογικό αυτό, ότι
2: ναι,
1: θα συμβεί
2: θα
1: δηλαδή.
2: Ένα καλάθι που θα έχει περίπου 2,5 δις, ίσως μπορεί και παραπάνω, θα δείξει. Αλλά αρχίζει να κλειδώνει, εκεί έχει ξεκινήσει μέχρι τώρα στους ρεαλιστικούς υπολογισμούς κοντά στο 1,7. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε Ιούλιο, από τον Ιούνιο έχει αρχίσει και σκιαγραφείται αυτό το πακέτο, λέμε κοντά θα φτάσει γύρω στα 2,5. Λοιπόν, και αυτό το πακέτο υποτίθεται ότι θα αγγίξει κόσμο που μέχρι τώρα οι παροχές, οι κυβερνητικές...
1: Είχε μείνει απ' έξω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε, Αντώνη μου, να δούμε. Υπάρχει αυτό το στοίχημα που δεν θέλω να χάσω.
2: Αυτό που λέω είναι ότι αυτό το μπακαλάθι
1: ναι.
2: θα πρέπει να έχει μια εφαρμογή, να το έχει αφομοιώσει ο κόσμος, να το νιώσει.
1: Φυσικά. Να δούμε.
2: Εκεί είναι η δική μου λογική.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή.
2: Εγώ.
1: Θα σε αφιερώσω ένα τραγουδάκι το οποίο είναι πολύ καλοκαιρινό. Είναι του Βαγγέλη Γερμανού, από τα καινούρια του εδώ και ένα χρόνο, και λέγεται Κύμα το Κύμα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και έχουμε διάφορα θέματα όπως σας είπα. Θεωρώ σημαντική την αποκάλυψη που έκανε ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος στο site που διαθέτει στο zoogla.gr για τη Γυρία Καριστιανού. Η ιστορία έχει ως εξής. Είχε μια εταιρεία μαζί με τον πρώην σύντροφό της και διαχειρίστρια στην εταιρεία ήταν η ίδια. Όταν είσαι διαχειριστής σε μια εταιρεία σημαίνει ότι υπογράφεις για όλα. Έχεις γνώση για όλες τις δραστηριότητες. Θα δείτε γιατί επιμένω σε αυτό. Η εταιρεία αυτή λοιπόν αγόρασε ένα διαμέρισμα εδώ στην Αθήνα μια οικογένεια συνδών που δεν είχαν να πληρώσουν και τους το πήρε το fund. Η Duvalue συγκεκριμένα. Έγινε κατάσχεση δηλαδή. Και πήγε η εταιρεία της κυρίας Καριστιανού και του πρώην συντρόφου της και το πήρε. Εν γνώση τους ότι είναι ένα διαμέρισμα από κατάσχεση. Επαναλαμβάνω, διαχειρίστρια η ίδια. Δεν μπορεί να βγαίνει λοιπόν και κύκλη της, ούτε η ίδια τόλμησε να κάνει κάποια δήλωση, γιατί τη ζήτησε ο Τριανταφυλόπουλος και καλά έκανε, να λέει ότι δεν ήξερε. Αυτό είναι ψέμα. Όταν είσαι διαχειριστής, έχεις την υπογραφή σου εκεί, στα πεπραγμένα, στις δραστηριότητες της εταιρείας που διαθέτεις. Εκτός κι αν υπενήσεται ότι ο πρώην σύντροφός της υπέκλεψε την υπογραφή της και υπέγραψε ανταυτής, οπότε πρέπει να κινήσει διαδικασία εναντίον του. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, ότι ψεύδεται η κυρία Καριστιανού. Δεύτερον, αυτό συνέβη 5-6 μήνες μετά την τραγική απώλεια που είχε της κόρης της. Θα μου πεις, σταματάει η δραστηριότητα των ανθρώπων έστω και μετά από ένα τραγικό γεγονός που πλήττει την ανθρώπινη ύπαρξη? Δεν ξέρω. Έχουν πολλούς τρόπους οι άνθρωποι να ξεπερνούν και τη στενοχώρια και τη λύπη και το σπαραγμό τους. Αλλά η εταιρεία είχε δραστηριότητα λίγους μήνες μετά τα Τέμπη. Και εν πάση περιπτώσει, η κυρία Καριστιανού στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της καταφέρεται εναντίον των φαντς. Εντάξει. Τι θυμίζουν όλα αυτά? Θυμίζουν μια παλαιοκομματική λογική από ένα πρόσωπο και ένα κόμμα που ισχυρίζεται ότι αποτελεί τομή στα πολιτικά μας πράγματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι φεύγουν συνέχεια κάποια στελέχη, δεν ξέρω, άνθρωποι που πήγαν κοντά της και φεύγουν και καταγγέλουν συγκεκριμένα πράγματα. Σε ό,τι μας αφορά, το είπα και εισαγωγικώς, ζητήσαμε από τον εκπρόσωπο τύπου της κυρίας Καριστιανού, τον συνάδελφο Θανάση Αυγερινό, να το συζητήσουμε. Και αυτό και άλλα θέματα, όχι μόνο, που αφορούν την ελπίδα, το νεοπαγές αυτό κόμμα. Δεν σηκώνει καν το τηλέφωνο. Έστειλε και μήνυμα η Δίνα Μόσχου, η συνάδελφος, και δεν απάντησε. Προσωπικά δεν μας ενοχλεί καθόλου. Ούτε ποιες επιλογές κάνει ο κύριος Αυγερινός, που πάει, σε ποιες βολικές κρύπτες μηδιακές πάει. Οι συνάδελφοι καλά κάνουν και τον βγάζουν. Λοιπόν, και οι επιλογές του δεν μας αφορούν, ούτε του ίδιου ούτε της κυρίας Καριστιανού. Αλλά σιγά σιγά λαγαρίζουν τα πράγματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν έχει ανασχεθεί η δυναμική που είχε δημιουργήσει η κυρία Καριστιανού και το κόμμα της. Όλα εδώ πληρώνονται. Αυτή την αίσθηση έχω. Σας ανέφερα επίσης εισαγωγικά κάτι που αφορά το εξίσου νεοπαγές κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Μπίστης, ο οποίος έχει συγκεκριμένες απόψεις που διαπλέουν το χρόνο στα εθνικά θέματα τα λεγόμενα, είπε, δήλωσε ότι δεν έχουμε και όλα τα δίκαια με το μέρος μας στο Αιγαίο, και είπε ότι το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου είναι μια μονομερής ενέργεια. Έτσι λέει και η Τουρκία. Λίγο πολύ. Έσπευσε λοιπόν ο κύριος Σιακαντάρης, ο συγγραφέας του περιώνυμου μανιφέστου του κυρίου Τσίπρα, να υμνήσει τη θέση αυτή του κυρίου Μπίστη. Αλήθεια, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του, η λαλίστατη εκπρόσωπη τύπου που έχει ο κύριος Τσίπρας είναι 4-5. Τι γνώμη έχουν επ' αυτού? Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας το πούν. Όμως θα έλεγα να πεταχτούμε στις γειτονιές του κόσμου για ένα πολύ ενδιαφέρον και εφρόσινο νέο.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.

0: Λοιπόν, συγκεκριμένα θα πάμε στην Κίνα, όπου έχουν φυτευτεί, ακούστε, 66 δισεκατομμύρια δέντρα στο επωνομαζόμενο Μεγάλο Πράσινο Τείχος. Και αυτά τα δέντρα, λέει το σχετικό ρεπορτάζ, αναπτύσσονται ταχύτερα από τα φυσικά δάση. Λοιπόν, διαβάζω ορισμένες λεπτομέρειες, γιατί όντως παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ και η είδηση. Τα δέντρα που φυτεύτηκαν στην Κίνα στο πλαίσιο εκτεταμένων προγραμμάτων αναδάσωσης φαίνεται να αναπτύσσονται ταχύτερα από εκείνα στα φυσικά δάση, σύμφωνα με κάποια μελέτη. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτό πιθανόν οφείλεται στο ότι τα δέντρα των αναδασώσεων ανταποκρίνονται εντονότερα στην αύξηση της συγκέντρωσης διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Και η Κίνα, η οποία, όπως θυμούνται οι περισσότεροι, ήταν από τις χώρες ήταν η χώρα ρυπαντής, γιατί είχε μια βιομηχανία η οποία ήταν εν εξελίξη, μια έκρηξη δηλαδή στην βιομηχανική παραγωγή, και μάλιστα την επιτιμούσαν και πως σωστά όλα τα κράτη της οικουμένης, ότι της έλεγαν τι θα γίνει με την μόλυνση στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν, όμως η Κίνα πρασινίζει με ταχύς ρυθμούς. Όπως είπαμε, από το 78 έχουν φυτέψει 66 δισεκατομμύρια δέντρα και σχεδιάζει να φυτέψει ακόμα 34 δισεκατομμύρια έως τα μέσα του αιώνα στο πλαίσιο του προγράμματος Μεγάλο Πράσινο Τείχος, με στόχο να σταματήσει την επέκταση των ερήμων Γκόμπι και Τακλαμακάν. Το δίχως άλλο, πρόκειται για μια πολύ καλή εξέλιξη που είναι συμβατή με τις προσπάθειες των κρατών της Οικουμένης, όλων μας δηλαδή, για να αναχαιτιστούν οι επιπτώσεις, να αντιμετωπιστούν εν πάση περιπτώσει οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Αλλά επειδή φιλιαρούμε, θα έλεγα να πάμε να θυμηθούμε λίγο και την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες, γιατί αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και κυρίως αυτό το ανατριχιαστικό ότι 50.000 τόσοι άνθρωποι ακόμη είναι κάτω από τα ερείπια, είναι εξαφανισμένοι, δεν ξέρει κανείς ποια είναι η τύχη τους. Πάμε λοιπόν μέχρι εκεί για να ακούσουμε μια σπουδαία φωνή από τη Βενεζουέλα, την Soledad. Soledad, μπράβο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Σας είπα εισαγωγικώς ότι μία παρατέταρτο θα έχουμε τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να συζητήσουμε για ένα επεξεργασμένο θέμα από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το κόμμα έχει επιμέρους επεξεργαστεί θέσεις για διάφορα πεδία, αλλά ρε παιδί μου, δεν κατεβαίνουν αυτά στην κοινωνία. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν ξέρω. Σαν σήμερα, το 1989, ναι, σε εκείνο το βρώμικο 89, εγώ το υποστηρίζω. Υποστηρίζω, εννοώ ότι ήταν βρώμικο. Έγινε η κυβέρνηση Τζανετάκη, η οποία κράτησε μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, όποτε έγιναν μετά εκλογές. Χθες στην θαυμάσια συνέντευξη που μας παραχώρησε στην εκπομπή του Τάκη Χατζή, ο κύριος Κουβέλης, ο Φώτης Κουβέλης, ρωτήθηκε από εμάς αν μετανιώνει, αν έχει κάνει κριτική για το συγκεκριμένο θέμα, και είπε όχι. Δυστυχώς ήταν τόσο πυκνός, πυκνά όσα μας είπε, και οι ερωτήσεις μας φυσικά του Τάκη Χατζή, του Ανδρέα Πετρόπουλου και οι δικές μου, και δεν υπήρχε χρόνος να μείνουμε λίγο στο 1989, θα είχε ενδιαφέρον, γιατί ήταν υπουργός της κυβερνήσεως τότε μαζί με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Ήταν υπουργοί εκ μέρους του συνασπισμού της αριστεράς στην κυβέρνηση Τζανετάκη. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια μελανή σελίδα στην πολιτική ιστορία, και δεν είναι τυχαίο ότι ο ημιθανής Ανδρέας Παπανδρέου ξαναπήρε την εξουσία το 1993. Επίσης, σαν σήμερα, το 1998 είχε ενσκύψει καύσωνα στην Ελλάδα και σε αρκετές περιοχές της χώρας μας είχε φτάσει μέχρι 45 βαθμούς. Και τέλος, το 1978 πέθανε εκείνος ο έξοχος συγγραφέας, ο Άρης Αλεξάνδρου, που έγραψε το περίφημο Κιβώτιο. Ένας άνθρωπος που είχε δοκιμάσει την βία του μετεμφυλιακού κράτους, ήταν εξόριστος, αλλά είχε πει το εξής σε ένα ποίημά του: «Σύντροφε, ξέρεις καμιά σελίδα μαρξισμού που να βουλιάζουν οι λέξεις στο χαρτί σαν τη σιωπή της στις κόρες των ματιών της?» Κι όσοι καταλαβαίνουν, κατάλαβαν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και συγγνώμη, περιμένουμε να βγει στη γραμμή μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, να συζητήσουμε στο λίγο χρόνο που απομένει για μια συγκριτική μελέτη 130 σελίδων παρακαλώ, η οποία εκπονήθηκε από τον Παύλο Γερουλάνο, τον Κώστα Τσουκαλά και τον Γιώργο Παλαιοδήμο, ο οποίος είναι επικεφαλής του οικονομικού τομέα του ΠΑΣΟΚ, εν ώψη μιας επίκαιρης επερώτησης στη Βουλή. Τι αφορά αυτή η μελέτη? Αφορά τα χρήματα που εισέρευσαν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να πω δύο λόγια μέχρι να έχουμε, ελπίζω να έχουμε τον Κώστα Τσουκαλά. Ο άνθρωπος τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ομολογώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον από τα πολιτικά στελέχη όλων των κομμάτων να είναι από το πρωί στις 7 μέχρι το βράδυ αργά στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Και καλά κάνει. Εξοντοτικό πρόγραμμα, αλλά αναγκαίο. Τέλος πάντων, τα συμπεράσματα της μελέτης για τα 195 μέτρα που παρήλασαν από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι απογοητευτικά, λέει η μελέτη. Μόνο 62 δραστηριότητες, 32%, παρέμειναν εντός του αρχικού του στόχου και σε αυτές όμως εγκαταλείφθηκαν κρίσιμοι ποιοτικοί δείκτες ολοκλήρωσης. Επίσης, ο πακτολός των 36 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέληξε σε εξαιρετικά περιορισμένα αποτελέσματα χωρίς να αλλάζει το παραγωγικό πρότυπο της χώρας, ισχυρίζονται οι συγγραφείς της μελέτης αυτής, και αποδίδουν τις φτωχές επιδόσεις σε τρεις μεγάλες στρεβλώσεις. Πρώτον, στην περιορισμένη αποτελεσματικότητα των επενδύσεων, καθώς μόλις το 5,2 των πόρων κατευθύνθηκε σε παραγωγικές επενδύσεις έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 20,8. Μεγάλη διαφορά. Δεύτερον, στον αποκλεισμό, τον χρηματοδοτικό αποκλεισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των αυστηρών τραπεζικών κριτηρίων στα δάνεια, και τρίτον, στην θεσμική προχειρότητα. Αυτά λένε οι συγγραφείς. Να δούμε τι θα μας πει επιπλέον ο κύριος Τσουκαλάς. Και να ξαναπώ ότι ό,τι γνώμη να έχει κανείς για το ΠΑΣΟΚ, είναι ένα κόμμα που σε ορισμένα πεδία, όπως είναι εδώ η οικονομία, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα για τα χρήματα που έχουν εισρεύσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας, και λένε με συγκεκριμένα στοιχεία που απέτυχε ο σχεδιασμός εκ μέρους της κυβερνήσεως. Οι περισσότεροι από την αντιπολίτευση αρκούνται σε καταγγελίες ότι δόθηκαν στους συμμετέρους. Μάλιστα, πες ποιοι είναι οι μέτεροι και τι έγιναν τα χρήματα. Εδώ η μελέτη αυτή δεν στέκεται, δεν διακρίνεται για τον καταγγελτικό της λόγο, αλλά για τα στοιχεία, πληθώρα στοιχείων. Και νομίζω ότι θα απαντήσει ή οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση μέσα στη Βουλή, γιατί θα κατατεθεί και ερώτηση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω τον κύριο Τσουκαλά και θα έλεγα, Ορέστη μου, να πάμε να συναντήσουμε μια νυχτερίδα στη σιωπή, όπως μας την έχει τραγουδήσει ο Αντώνης Καλογιάννης.

0: Φαίνεται ότι συγκινήθηκε από το τραγούδι του Καλογιάννη ο κύριος Τσουκαλάς και είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλώς ήρθατε κύριε Τσουκαλά.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, είπα ότι τρέχετε από το πρωί μέχρι το βράδυ και αυτό είναι θετικό για σας, γιατί είναι εξοντοτική όλη αυτή η ιστορία και νομίζω ότι αποκρίνεστε στα καθήκοντά σας. Είπα ορισμένα στοιχεία από αυτή τη μελέτη που παρουσίασε, τη συγκριτική μελέτη που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Γερουλάνος εσείς και ο κύριος Γιώργος Παλαιοδήμος. Για να μην χαθούμε μέσα στα νούμερα, γιατί υπάρχουν νούμερα, είπα ότι δεν πρόκειται για καταγγελτικό λόγο αλλά για πληθώρα στοιχείων που τεκμηριώνουν, νομίζω, όσα διατείνεστε. Μπορείτε εν συνόψη να αποδώσετε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας περί τίνος πρόκειται?
1: Εξαλείτε. Εμείς πήραμε ακριβώς τα στοιχεία από τα έγγραφα τα οποία η κυβέρνηση είχε καταθέσει.
0: Ναι.
1: Και κάναμε μία δουλειά να συγκρίνουμε τα 195 έργα που ήταν στην αρχή και να διαπιστώσουμε με μεγάλη έκπληξη ότι μόλις 62 παρέμειναν εντός του στόχου. Τα υπόλοιπα είτε έμειναν εκτός στόχου, είτε άλλαξαν, είτε 20 φαίνεται να έχουν απενταχθεί. Ότι λοιπόν μόνο το 1/3
0: για ποιο λόγο,
1: σχεδιασμού.
0: Για ποιο λόγο να έχουν απενταχθεί? Δεν υπήρξαν προηγουμένως μελέτες ολοκληρωμένες ούτως ώστε να είναι εντεταγμένα? Για ποιο λόγο?
1: Το σχέδιο Ελλάδα 2.0,
0: ναι,
1: είναι το βασικό που κανένα συμπέρασμα.

0: εξής. Όλη αυτή η δουλειά έγινε με προχειρότητα. Αν με ρωτάτε, ήταν εξ αρχής λάθος ο σχεδιασμός. Διότι ενώ άλλες χώρες προϋπολόγισαν κονδύλια απέναντι στις ανισότητες, στεγαστική πολιτική, η χώρα μας θεώρησε ότι δεν έχουμε θέμα στεγαστικό. Η κυβέρνησή μας, θα λέω, η χώρα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πήγε σε κατοικίες κοινωνικές. Δεν στήριξε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να έχουμε εργαλεία χρηματοδότησης, την ψηφιοποίηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, για να μπορέσει αυτή να γίνει πιο ανταγωνιστική. Άρα να γίνει πιο ανταγωνιστικό και το παραγόμενο προϊόν και να μπορεί να μπει σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Χάθηκε λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία. Εμείς τι λέμε, χρησιμοποίησαν κονδύλια τα αντίστοιχα του σχεδίου Μάρσαλ και αντίστοιχα του αθροίσματος πακέτα Ντελόρα και εσωτερικά οικονομικά προγράμματα, και το αποτύπωμα που αφήνει στην οικονομία και στην κοινωνία δεν είναι ούτε το 5% του αντίστοιχου αποτυπώματος που άφησε η διαχείριση αυτών των δύο
1: αν μου επιτρέπετε, κύριε Τσουκαλά, εγώ βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγεται, είναι επισήμανση και συμπέρασμα, ότι μόλις το 5,2 των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε παραγωγικές επενδύσεις, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 20,8%.
0: Αυτό δείχνει ακριβώς ότι η κυβέρνηση, η οποία θέλει να εμφανίζεται ως μεταρρυθμιστική, κράτησε παροχημένο το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, και δεν ξέρω αν θα έχουμε σύντομα σαν χώρα, σαν εισόδημα δεν έχουμε το χρόνο, λέω τις επόμενες δεκαετίες, αν θα έχουμε αντίστοιχη ευκαιρία. Γι' αυτό λέμε ότι από μεγάλη ευκαιρία παραγωγικής ανασυγκρότησης έγινε μια χαμένη αναπτυξιακή δυνατότητα, ξοδεμένη.
1: Και αν ληφθεί υπόψη ότι τα χρήματα πια από το Ταμείο Ανάκαμψης από το 26 και μετά θα λείπουν.
0: Μα το Ταμείο Ανάκαμψης χθες τελείωσε πρακτικά, εκτός αν υπάρξει κάποιο σχέδιο γέφυρα.
1: Μπορεί να υπάρξει.
0: Από εδώ και πέρα, κανονικά μέχρι τον Αύγουστο, μόνο λογιστικές πράξεις μπορούν να γίνουν.
1: Σωστά.
0: Όχι νέα έργα. Εκτός αν υπάρξει κάποιο σχέδιο γέφυρα, για να μην χαθούν οι πόροι
1: χαθούν
0: από τα έργα τα οποία πεντάχθηκαν.
1: Σωστά. Δεν μου λέτε, η ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ έχει κατατεθεί στη Βουλή ή θα κατατεθεί?
0: Η επίκαιρη επερώτηση έχει κατατεθεί εδώ και καιρό και θα συζητηθεί την Παρασκευή.
1: Α, την Παρασκευή. Οπότε θα δούμε και ποια θα είναι
0: και
1: η
0: απάντηση. Θα δούμε και παραπάνω στοιχεία, ναι, αλλά θα δούμε και προτάσεις για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια, ξέρετε, αυτή τη στιγμή μένουμε στο θέμα της κακοδιαχείρισης και της ανικανότητας. Αλλά όταν φαίνονται πολύ μεγάλα κονδύλια να έχουν πάει σε κατευθύνσεις οι οποίες δεν ήταν απαραίτητα αναγκαίες, πρέπει να ελέγξουμε και αν υπήρξαν υπερκοστολογήσεις, αν υπάρχει δηλαδή και αιθεία διαφθοράς.
1: Αυτά έχουν ελεγχθεί, έχουν ελεγχθεί από εσάς?
0: Αυτό το οποίο είπαμε και εμείς χθες είναι το εξής.
1: Ναι.
0: Ότι η δουλειά που κάναμε έγινε σε ένα καθεστώς αδιαφάνειας. Ότι έχουμε πάρει την πρωτοβουλία τρεις φορές κοινοβουλευτικά.
1: Ναι.
0: Φεβρουάριο 24, Ιούλιο 25, Δεκέμβριο 25, για να έχουμε απαντήσεις σε ερωτήματα, και η κυβέρνηση δεν απάντησε ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ακόμα και χθες την κριτική που ασκήσαμε.
1: Ναι.
0: Ήταν μια κριτική αρκετά αναλυτική. Τι ακούσαμε απλά τον κύριο Παθανάση? Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Επί της ουσίας δεν απάντησε σε τίποτα όπως είπαμε.
1: Είναι γεγονός. Να δούμε τι θα γίνει με την απάντηση στην επερώτησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ θέλω να πω κάτι, γιατί είδα. Βλέπω όλες τις ενστάσεις, τα παράπονα, τις καταγγελίες των ακροατών. Κάποιος κύριος, Γιώργος Φαφαλής, κάπως έτσι, λέει, ρε Φαρισαίοι, τόσα σπίτια έχουν χαθεί από τα φάντς και ασχολείστε με το διαμέρισμα της Καριστιανού. Σοβαρά, κύριε? Σοβαρά μιλάτε? Είναι το ίδιο? Ποιος είπε ότι δεν έχουν χαθεί σπίτια από τα φάντς? Ακριβώς αυτό έκανε η κυρία Καριστιανού. Αγόρασε ένα σπίτι το οποίο κατασχέθηκε δύο φτωχών Ινδών που δεν είχαν να πληρώσουν. Η κυρία η οποία καταγγέλει τα φαντς στην ιδρυτική της διακήρυξη.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς.

0: χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Χάθηκε το σήμα.
3: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
4: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
3: Εκεί θα είναι Κέτι Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
4: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
5: Βαμβακού Experience Festival.
3: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
8: Της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια. Πηγές αναφέρουν πως ο πατέρας της Παναγιώτης Νέστορας αναμένεται να λάβει αύριο εξιτήριο από την πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατείου, όπως και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας. Στο ίδιο νοσοκομείο παραμένει για νοσηλεία και η τέταρτη ένικος με καρδιολογικά προβλήματα. Την καταδίκη και τον αποτροπιασμό τους εξέφρασαν σήμερα όλα τα κόμματα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας, τόνισε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η βία από όπου και αν προέρχεται δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Για καταδικαστέα τρομοκρατική επίθεση χωρίς αλλά και αστερίσκους έκανε λόγο και ο Γιώργος Γαβρίλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ μίλησε για ενέργειες προβοκατόρικες και καταδικαστές. Κλιμάκια από την Πολεοδομία και την Περιφέρεια Αττικής βρίσκονται από νωρίς το πρωί στα Πετράλωνα, στην περιοχή όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, διενεργώντας αυτοψίες στα όμορα κτίρια. Αναζητείται λύση μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης για τη φιλοξενία των κατοίκων, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία σήμερα στην περιοχή, ενώ έχει εκενωθεί προληπτικά και η διπλανή πολυκατοικία. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, που περιλαμβάνει την ένταξη νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Τετράωρη στάση εργασίας πραγματοποιεί υπό ΕΔΗΝ μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι στην Αττική και 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας, με αίτημα την ένταξη όλων των εργαζομένων στο χώρο της υγείας στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απεργιακή συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ αυτήν την ώρα έξω από τη Βουλή. Κανονικά διεξάγεται πάντως η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας. Ακυρώνονται όλα τα αυριανά δρομολόγια των πλοίων από τη Ραφίνα προς τις Κυκλάδες και την Εύβοια λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλουν πως το λιμάνι δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που υποδέχεται και θέτουν ζήτημα ασφάλειας για το επιβατικό κοινό αλλά και για τα πληρώματα των πλοίων. 43χρονος παραμένει εν ζωή 8 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πρόκειται για φύλακα, ο οποίος παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε η 7όροφη πολυκατοικία στην Κάτια Λαμάρ. Ομάδες διασωστών από 7 χώρες εργάζονται αδιάκοπα, προσπαθώντας να τον προσεγγίσουν και να τον ανασύρουν. Περισσότεροι από 2.000 οι νεκροί και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, χιλιάδες εκτοπισμένοι αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, καθώς κοιμούνται σε ασφυκτικά γεμάτα καταφύγια ή σε υπαίθριους χώρους χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό, υπό εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής και με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για νέους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν 2-0 τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Βέλγιο που νίκησε 3-2 τη Σενεγάλη και η Αγγλία που επικράτησε 2-1 του Κονγκό. Στις 10 απόψε η Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 αύριο το πρωί Ελβετία-Αλγερία. 0-3 έχασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και αποκλείστηκε από τον Γουίμπλντον. Η Μαρία Σάκαρη αυτήν την ώρα αντιμετωπίζει την Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 της κατάταξης με καταγωγή από το Ουσμπεκιστάν. Χθες σε φιλικούς επί Ολλανδικού εδάφους, Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορ 4-0 και ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Λίγη συννεφιά περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
10: Η Θεσσαλονίκη. Η πόλη που άκουσε τα τρίκυκλα να μαρσάρουν και να σκοτώνουν. Η ίδια αυτή πόλη τώρα ταρντάχτηκε από το βηματισμό της Χίνας που αναζητούσε τους γνωστούς εχθρούς. Τα γκαζάκια που ακολούθησαν δεν ήρθαν τυχαία. Γκαζώνουμε λοιπόν και εμείς σήμερα εδώ για την εκπομπή μας και είναι ο Ρέστης Παπάς που φροντίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια, η Χριστίνα Μούγιου συλλέγει τα ηχητικά και ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο και ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι πια ανάμεσά μας, πάτησε το off και η οθόνη έσβησε. Μας άφησε εικόνες που τρεμοπαίζουν ανάμεσα στο γκροτέσκο και το συναίσθημα. Οι περισσότεροι θυμούνται τον Βασίλη Λεβέντη στην οργισμένη συχνότητα του καναλιού 67. Μάλλον το αξίζει ένα απόσπασμα από την εποχή που ήταν πιο σοφός στη Βουλή.
11: Πάντως ειλικρινά σε αυτή την αίθουσα καθόμαστε, δεν είναι και 300 γιατί λείπουν ορισμένοι άνθρωποι και συζητάμε πως με λιγότερα λεφτά θα παίρνουν τις ίδιες συντάξεις. Είστε ζογκλέρο. Είστε πραγματικά ταχυδακτηρούργοι. Αν το καταφέρετε αυτό θα υποκληθώ ενώπιον σας. Όμως το ξύλο να δω ποιος θα φάει. Το ξύλο να δω ποιος θα το φάει. Λέτε μετά για την απλή αναλογική, για να πούμε λίγο. Λέτε ότι θέλετε ένα αναλογικότερο σύστημα. Ο Πλακιωτάκης τουλάχιστον εξηγήθηκε στο προνοδικό μέγαρο, λέει είμαι δεξιός, είμαι καπιταλιστής και θέλω ενισχυμένη. Εντάξει, είπε εμείς θέλουμε σταθερές κυβερνήσεις. Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να πει είμαι καπιταλιστής και είμαι. Είπε η παράταξή μας θέλει ενισχυμένη. Την απλή την αναθεματίζει η Νέα Δημοκρατία. Εσείς που είστε αριστεροί και παλεύατε για την απλή αναλογική πάντα, γιατί δεν την κάνετε? Και ζητάτε ψήφο από κόμματα σαν την Ένωση Κεντρών αν δεν την κάνετε? Εγώ δεν είμαι Φλωράκης. Να ξέρετε ότι ο Φλωράκης το 89 πήγε με το Μητσοτάκη και αντί να θέσει θέμα για την απλή αναλογική πήρανε συντάξεις εθνικής αντίστασης δικής του. Με αυτόν τον τρόπο πληρώθηκε το κουκουέ. Εντάξει, είμαι λαγός εγώ του Τσίπρα. Είπα ότι είμαι λαγός. Εσείς γίνατε λαγοί το 89. Το 89 γίνατε λαγοί. Σε παρακαλώ, όταν γίνω εγώ να μου το πείτε.
10: Ρε τι μας θύμισε. Αλλά μας θύμισε κι άλλα. Την εποχή που ξεκινούσε και ήθελα να γίνει τραγουδιστής. Είχε γράψει και ένα δίσκο. Με δικά του έξοδα την κυκλοφόρησε. Τραγουδούσε ο Βασίλης Λεβέντης, τα παιδιά του Πειραιά.

0: στην πολιτική τα καταφέρει καλύτερα. Και βλέπω ότι έχουν γίνει πολλά αφιερώματα στα περισσότερα site και λένε ότι ήταν ένας γραφικός και διάφορα άλλα. Μια που μιλάμε για γραφικότητες, ή μάλλον όχι, δεν θέλουμε να μιλήσουμε άλλο για γραφικότητες. Θα μιλήσουμε για την κυρία Τζάκρη. Καμία σχέση με αυτό το χαρακτηρισμό. Η κυρία Τζάκρη, η οποία τάχωσε του Κασελάκη, του τάπε ένα χεράκι.
1: Επομένως, εδώ στην προκείμενη περίπτωση, αν αυτός νομίζει ότι του δώσανε πολίτες μια δυνατότητα για να το παριστάνει, για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα φαν κλαμπ, οδήγησε στα ξεφτιλίκια τα σημερινά και στη γελιοποίηση και στη σημερινή κατάσταση. Έτσι. Εξάτλησε κάθε σταγόνα υπομονής. Έτσι. Και δεν πετώ, αν θέλετε, στην προκείμενη περίπτωση εδώ ούτε ένα λεπτό τη προσπάθεια που έκανα σε ολόκληρη τη χώρα, ούτε ένα λεπτό, έτσι, και τη δουλειά που έκανα σε ολόκληρη τη χώρα για να στηθεί αυτό το κόμμα, οργανώ σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Ελάτε να
1: σκάνω. Δεν το πετώ με τίποτα. Έτσι.
2: Επειδή είπατε
1: και όχι μόνο μία ευκαιρία.
2: Ελάτε να προλάβουμε
1: όχι
2: να κάνουμε
1: μόνο μία ευκαιρία, ούτε δύο ευκαιρίες. 13 ευκαιρίες, έτσι. Τις οποίες πετάχτηκαν στον κάλαδο των αχρήστων.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: 13 ευκαιρίες έδωσε. Το τρίτο διαζύγιο. Το πρώτο ήταν με το Πασόκ. Είπε πολύ άσχημα πράγματα όταν έφυγε. Το δεύτερο διαζύγιο ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε πολύ άσχημα πράγματα όταν έφυγε. Το τρίτο είναι αυτό με τον Κασελάκη. Και ο κύκλος θα ολοκληρωθεί πηγαίνοντας στο Πασόκ, μία από τα ίδια.

0: Πέρα από την Τζάκρη, μας απασχολούν πάρα πολύ και οι λαγοκέφαλοι. Φαντάζομαι το γνωρίζετε. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο θύμα. Δηλαδή, ποτέ δεν έχει πάει κάποιος και να πει ότι με δάγκωσε λαγοκέφαλος. Πέρα από ένα τραγουδιστή που έβγαλε ένα καινούριο δίσκο και μπορεί να, κάποιος να σκεφτεί ότι το έκανε και για διαφημιστικούς λόγους, αλλά δεν έχει καταγραφεί επισήμως κανένα δάγκωμα λαγοκέφαλου. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν θεωρίες, ας ανοίξουν τα μάτια μας, γιατί οι λαγοκέφαλοι που βλέπουμε, ψάρια υποτίθεται. Άρε, η τύφλα μας, ποια ψάρια ρε, προϊόντα εργαστηρίου.
1: Λαγοκέφαλος, στα εργαστήρια, μπόλικο πράγμα. Όπως έχουν δημιουργήσει τόσα και τόσα στα εργαστήρια, σκουλίκια, καλικάτζαρους, δαιμόνια, να κυκλοφοράνε τα ούφο με ηλικιώδεις ταχύτητες. Είναι χειρότερα από τα πυράγχας. Είναι δηλητηριώδης. Τα πυράγχας, γιατί δεν εξαπόστειλαν πυράγχας? Μήπως τρώγονται έτσι λίγο στα πλάγια? Κάτι γίνεται. Υπάρχουν ψάρια που είναι τεράστια. Αυτά θα βγουν στην επιφάνεια, θα τρώνε τα καράβια.
0: Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος που ακούσαμε είναι ιερωμένος. Έχει απευθείας επαφή με το τι συμβαίνει στον ουρανό. Ξέρει για τα ούφο, ξέρει και για τη θάλασσα. Προϊόντα εργαστηρίου, λαγοκέφαλοι. Τα οποία εργαστήρια συνδέονται με τις δισκογραφικές, γιατί αμέσως οι δισκογραφικές τα είχαν έτοιμα προφανώς στα ζητάρια τους, βγάλανε τραγούδια για τους λαγοκέφαλους.

0: καταλάβατε, αμέσως βγήκαν τα ερωτικά τραγούδια για το λαγοκέφαλο. Δεν μπορεί να τα βρήκαν χτες τους στίχους και τη μουσική. Τα είχαν ετοιμάσει εταιρείες. Γι' αυτό να τιμωρήσουμε όλους αυτούς που συνδύονται με τις εταιρείες στις εκλογές που έρχονται. Όχι μόνο στις βουλευτικές αλλά και τις δημοτικές. Γιατί στις δημοτικές εκλογές καλά έχουμε ένα καινούριο σύστημα. Ένα σύστημα καινούριο για τις δημοτικές εκλογές. Το οποίο σύστημα αυτό είναι καινούριο για τις δημοτικές εκλογές. Έχουμε τον κύριο Σπανάκη, ο οποίος είναι καθήλυνα αρμόδιος, να μας πει γιατί εμείς όπως καταλάβατε δεν έχουμε ακριβή γνώση πώς θα είναι το σύστημα που θα ψηφίζουμε στις δημοτικές. Μιλάει ο βουλευτής μας, ο υφυπουργός μας, ο άνθρωπός μας, ο κύριος Σπανάκης.
1: Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
2: Ναι.
1: Ψηφίζουμε δήμαρχο τον κύριο Τζούνο. Δημοτικού συμβούλου κτλ. Ναι. Σου λέει, εάν έχουμε. Δεν είναι στου δύο πρώτου. Ποιον θέλει για δεύτερη επιλογή. Και έχει από κάτω όλου του συνδυασμού που συμμετέχουν. Και λε, αν δεν βγει ο Τζούνο και δεν είναι στου δύο πρώτου.
2: Πάρω τον Κούτρα.
1: Βάζω τον Τάδε. Άρα λοιπόν την επιλογή που θα έκανε στη δεύτερη Κυριακή την κάνει στο ίδιο ψηφοδέλτιο την πρώτη Κυριακή. Έρχονται λοιπόν η καταμέτρηση. Πήρε ο πρώτος συνδυασμός.
2: Δεν ξέρω εγώ ποιος θα είναι στη δεύτερη Κυριακή.
1: Ακούστε λίγο, πολύ απλό. Ακούστε.
2: Εσείς το καταλαβαίνετε δηλαδή.
1: Θα το δούμε. Μια χαρά δεν εφαρμοστεί. Ακούστε λίγο. Ο πρώτος συνδυασμός πήρε 42 και μία ψήφο. Όχι, δεν πήρε. Δεν πήρε. Μάλιστα. Βάζουμε λοιπόν τους δύο πρώτους και λέμε πόσο έχει ο ένας, πόσο έχει ο άλλος. Και πάμε λοιπόν και λέμε τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει για πρώτο τους άλλους. Τους άλλους. Ποιους έχουν δεύτερη επιλογή και αρχίζουμε και τα μαζεύουμε.
2: Και τα προσθέτετε.
1: Έτσι, μπράβο. Και γίνεται και ο πρώτος γίνει.
2: Να το πούμε. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok με τον πρόεδρο του Ορδαϊκού.
1: Άρα θα το παίξετε.
2: Και τον Αλέφαντο μετά.
1: Θα το παίξετε.
2: Τα εξηγώ ωραία.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κύριε Κούτρα, δεν ήταν πρόεδρος του Ορδαϊκού, ήταν αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού. Κύριε Σπανάκη, θερμά συγχαρητήρια. Είστε πρώτος στο μπλα μπλα.

0: ωραίο τραγούδι αυτό. Είναι η Άντζελα Γκρέκ, αν θέλετε να μάθετε. Τι γινόταν παλιά με αυτά τα τραγούδια. Πήγαινε ο κόσμος, έβγαζε 5.000 κετάκια και σαν την Τούνη. Άλλη ιστορία αυτή. Το χρήμα βρίσκεται στο επίκεντρο οποιασδήποτε δραστηριότητα και φυσικά απασχολεί και την πολιτική. Ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται ενός νέου κόμματος, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται το φυσάει το χρήμα, γιατί διοργανώνει ωραία πράγματα, έχει πολύ ωραία γραφεία, έχει κόσμο, στρατιά θα μπορούσαμε να πούμε, που προσφωνεί τον ίδιο σαν πρόεδρο και μετά εκπροσωπεί το κόμμα σε διάφορα site αλλά και σε διάφορες εκπομπές. Πού τα βρήκε τα λεφτά, πολλοί αναρωτιούνται. Απαντάει πάλι ο καθήλυνα αρμόδιος, δηλαδή ο Αλέξης.
1: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση. Αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο, να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα, και πρέπει να είναι μία από τις πρώτες μας αποφάσεις, να ξεκινήσουμε μια μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης. Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, θέλουμε λίγα από πολλούς, λίγα από τους πολλούς. Είναι όμως πράγματι αστείο αυτοί που τα κόμματά τους αθροίζουν χρέη πάνω από ένα δισεκατομμύριο στις τράπεζες, δανεικά και αγύριστα χρήματα του ελληνικού λαού, τα κρατικοδίαιτα κόμματα που ζουν με το δημόσιο χρήμα, εκείνοι που μετέτρεψαν το κράτος σε λάφυρο και σε μηχανισμό εξυπηρέτησης συμμετέρων με δημόσιο χρήμα, να ρωτάνε εμάς πού τα βρήκατε τα λεφτά για να κάνετε μια εκδήλωση στο Θησίο. Έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο θράσος. Τους απαντάμε. Εμείς θα υπάρχουμε και θα δρούμε χάρη στη στήριξη των μελών μας, χάρη στη στήριξη των χιλιάδων εθελοντών μας, χάρη στη στήριξη των πολιτών που πιστεύουν και ελπίζουν σε εμάς. Μόνο σε αυτούς στηριζόμαστε, μόνο αυτοί μας στηρίζουν.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν είχε άδικο ότι τα κόμματα χρωστάνε. Χρωστάνε, το ξέρουμε όλοι. Αλλά γιατί θα πρέπει να απαντήσει τα κόμματα και να μην απαντήσει στον κόσμο, στον λαό, όπως λέει ο ίδιος, με τον οποίο έχει άμεση σχέση και σύνδεση. Δηλαδή, σε ρωτάει ο κόσμος, ο πεθερός μου, πού τα βρήκες τα λεφτά, απάντησε σε εκείνον. Και δεν είναι μία εκδήλωση, έλα ρε Αλέξη, τώρα δουλευόμαστε. Πέρα ότι στήχησε κάμποσα αυτή η εκδήλωση, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Θέλουμε μια ειλικρινή τοποθέτηση. Α, την ξέρουμε. Έρχεται απάντηση μέσω του Καζατζίδη.
3: Δεν θυμάμαι μια στιγμή.
0: Τα λεφτά βγήκανε με υδρότα και αίμα, όπως συμβαίνει σε όλους τους τίμιους ανθρώπους.

0: Φιλιά για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Για ορίστε, για περάστε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Email owner@alfaradio989.gr. Viber 6947-989-989. Εδώ είμαστε. Και φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει ότι τα καλύτερα μυαλά της χώρας φεύγουν. Πάνε στο εξωτερικό. Το ξέρουμε όλο αυτό, το έχουμε μπεδώσει. Αλλά τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα από ό,τι υπολογίζαμε. Γιατί δεν φεύγουν μόνο τα καλύτερα μυαλά. Φεύγουν και οι καλύτερες πατούσες.
6: Η Ελληνίδα που πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες για να πάει σε συναυλία του Harry Styles αποκαλύπτει, έβγαλε περίπου 300 ευρώ. Περίπου 300 ευρώ από την πώληση φωτογραφιών με τα πόδια της, αποκάλυψε ότι έβγαλε η Ελληνίδα που έγινε viral στη συναυλία του Harry Styles, όταν το πανό της με το μήνυμα «Πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω να σε δω» έκανε τον τραγουδιστή να διακόψει το πρόγραμμά του και να απευθυνθεί από τη σκηνή. Η ίδια ξεκαθάρισε πως παράλληλα εργάζεται και δεν βιοπορίζεται μόνο από αυτές τις φωτογραφίες.
5: Ζήτω ελληνικές πατούσες! Είναι μεγάλη τάση αυτή. Ο Harry Styles, καταλαβαίνεις τώρα. Harry Styles σταμάτησε τη συναυλία για να ασχοληθεί με τις πατούσες τις ελληνικές.
7: Από όλα τα άλλα βράδια.
5: Παλιά τραγουδούσαν οι καλλιτέχνες σαν το Harry Styles.
7: Για, ωραία.
5: Για μια χαμπίτσα που τη βλέπανε κατά τύχη.
7: Είπα το τακούνακι σου και σύρε το χορό σου. Να σηκωθεί
5: η φούστα σου. Να δούμε το φουρό σου.
7: Να σηκωθεί.
5: Άντε τώρα σε ένα πιτσιρικά να το εξηγήσεις όλα αυτή τη σκηνή και τη λέξη φουρό.

0: βολεμένο κέφι και σήμερα επικρατεί στην εκπομπή. Ποια μου πεις γιατί να μην έχουμε κέφι, τι είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί που ήταν μια ωραία παρείτσα και αγαπούσε ο ένας τον άλλο, συντροφικά. Ξαφνικά ο ένας τα βάζει με τον άλλον. Ο Νίκος Παπάς, ο αγαπημένος μας πρώην υπουργός και διάφορα άλλα. Θέλει να διώξει το Φάμελο. Δηλαδή ο Φάμελος, ο οποίος εδώ που τα λέμε ήταν καταιγιστικός ως αρχηγός, άλλαξε τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Γιατί να φύγει? Ο παπάς λέει ότι κάτι δεν έχει κάνει καλά. Τι?
1: Μπορεί να σταθεί ο κ. Φάμελος από όλα αυτά στην ηγεσία.
2: Νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσει και ο ίδιος γι' αυτό. Πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Το πώς θα γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποκλείσουμε. Δεν έγινε προσπάθεια για να τραπεί. Θα πρέπει να δούμε πώς θα πάμε στις εκλογές, σας λέω. Και με την παρούσα διάταξη δυνάμεων είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει η ανάταξη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αν διαταχθεί διαφορετικά ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει πολύ καλύτερα στη μάχη. Η οποία μάχη, όπως όλοι ξέρουμε, που θα δοθεί στο Βατερλό. Ή όπως λένε οι Άγγλοι, Waterloo.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Τηρία για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Αλφα Radio 989 versus Travel. Δύο υπερδυνάμεις, ο καθένας το είδος του, που ενώθηκαν μόνο και μόνο για να σου χαρίσουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι. Και θα πας και δεν θα έχει και πολύ ζέστη, γιατί μέχρι χτες τα πράγματα ήταν χάλια στην Ευρώπη, αλλά όταν θα πας εσύ, Αλσατία και Ρήνο, θα περάσει υπέροχα. Θα πας Στρασβούργο, Κολμάρ, Αλσατία, όπως το ξαναπάμε. Αλλά θα βγάλεις φωτογραφίες, θα είναι σαν να σε καρποστά, θα πεις σε κρασιά, θα κάνεις βόλτα, θα δεις κάστρα, καταπράσινες διαδρομές, ρομαντικές πόλεις. Όλα αυτά θα ξεδιπλώνονται μπροστά σου. Πότε θα γίνει η κλήρωση? Αύριο! Ίσα προλαβαίνεις. Στην εκπομπή της Αθηναΐδας και του Τάκη Χατζή θα γίνει κλήρωση, επομένως θα πρέπει να κάνεις το εξής. Παρακαλώ με προσοχή, σημείωσέ το, μην τα μπερδεύεις. Θα γράψεις 989, θα αφήσει ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι, γιώτα όλα, ελληνικοί χαρακτήρες παρακαλώ, το ονοματεπώνυμό σου, πάλι με ελληνικούς χαρακτήρες, θα το στείλεις στο 54301. Και θα γίνει κλήρωση και θα ακούσει το ονοματάκι σου και θα ετοιμάζει βαλίτσες. Καλό ταξίδι, αυτό θέλω να σου πω. Θα φύγεις από εδώ, που έτσι κι αλλιώς τώρα έρχεται η περίοδος της μεγάλης ζέστης στη χώρα μας. Θα μπουν και φωτιές. Τώρα, πώς μπαίνουν οι φωτιές? Οι φωτιές μπαίνουν από πολιτική άποψη. Αν πεις, αυτό το ξέρουμε. Ποια πολιτική άποψη? Έλαντε.
4: Μία πρώην υποψήφια βουλευτής συνελήφθη για εμπρισμό. Υπάρχουν εικόνες, υπάρχει βίντεο. Έβαλε φωτιά σε χωράφι στην Κόρινθο.
5: Ναι. Πρόκειται για την ένατη σύλληψη για εμπρισμό από πρόθεση μέσα στο 2026. Στο βίντεο ντοκουμέντο που έχουμε εξασφαλίσει, η Ράνια φαίνεται 57χρονη να κινείται εντός κατοικημένης περιοχής, χθες στα Ίσθμια, μαζί με το σκύλο της. Βάζει εδώ φωτιά, τη βλέπουμε σε ξερά χόρτα ή με αναπτήρα ή με σπίρτα. Στη συνέχεια αποχωρεί και, όπως θα δούμε γρήγορα, ξεσπά φωτιά. Ευτυχώς εδώ να πω ότι ήταν άμεση η αντίδραση των κατοίκων. Κάλεσαν αμέσως την πυροσβεστική και έτσι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν γρήγορα στον και τη σύλληψή της. Κατηγορείται για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση. Αρχικά να σας πω ότι είναι πρώην υποψήφια στις βουλευτές στις εκλογές του 19 και του 23 με κόμμα της αντιπολίτευσης. Ναι. Μάλιστα, όταν τις περνούσαν χειροπέδες στα στελέχη της ΔΑΕ, είπε Ράνια ότι θα ξανακατέβει στις εκλογές. Τώρα, τι είπε όταν της έδειξαν το συγκεκριμένο βίντεο? Είπε στην αρχή ότι της έπεσε το ακουστικό της και έψαχνε στο σημείο να το βρει. Στη συνέχεια ανέφερε Ράνια ότι σταμάτησε
4: για να αφαιρέσει
5: ένα τσιμπούρι, είπε, από το σκύλο της.
3: Δεν είπανε, ήταν υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα που είναι υποψήφιοι ότι έχουν τις ίδιες ιδέες. Πάντως με λεβεντιά παραδέχτηκε ότι της έπεσε το ακουστικό. Και πάντα ξέρουμε ότι όταν πέφτει το ακουστικό παίρνει φωτιά το δάσος.

0: ήθελα να κάνει το παρελθόν, αλλά είναι εδώ μπροστά μας. Αλλά μερικές φορές το παρελθόν είναι καλό να το θυμόμαστε. Ακόμα και αν κοροϊδεύουμε τον κόσμο, το θυμόμαστε. Ο άνθρωπος ποτέ δεν έχει πει ψέματα. Αμέσως καταλαβαίνετε που το πάμε, έτσι. Αυτό είναι. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε μια συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου. Μπράβο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Και εκεί αναφέρθηκε σε έναν άνθρωπο που δεν ζει πια ανάμεσά μας, στο Βασίλη Καρά. Και βρήκε την ευκαιρία, όταν λέμε ότι είναι αθεόφοβος, είναι αθεόφοβος. Βρήκε την ευκαιρία να διαφημίσει τα προϊόντα του, τα γνωστά προϊόντα, στο όνομα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ούτε να αρνηθεί.
1: Τώρα, ο Καράς ήταν φίλος μου, έτσι. Ο Βασίλης ο Καράς ήταν φίλος μου χρόνια. Ήταν φοβερός άνθρωπος. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ τον Βασίλη τον Καρά και πολύ φίλος.
2: Είχα και εγώ φιλία
1: πολύ μαζί του
2: και είχα κάνει και μερικές.
1: Και να σας πω κιόλας.
2: Ωραίες.
1: Όταν πονούσε η μέση του, ερχόταν και του στέλνα εγώ τα σκευάσματα δωρεάν του Βασίλη και μου έλεγε ένα μπουκάλι στο μαγαζί, αλλά δεν μπορούσα να πάω. Δεν πήγαινα πλέον στα μπουζούκια, δεν πήγαινα στα μπουζούκια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι να πεις τώρα. Ο ίδιος είχε πει ότι ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Αρχιεπίσκοπο. Τι τράγωνα, κατά τύχη. Μην το ξαναπείς, θα φανεί ότι είναι υπονοούμενο. Λοιπόν, έλεγε ότι είναι φίλος με τον Αρχιεπίσκοπο τον Χριστόδουλο και μάλιστα περιέγραψε και μια συνάντηση που είχαν πριν γίνει Αρχιεπίσκοπος, όταν ήταν λέει δεσπότης, είχαμε συναντηθεί στην Αθήνα, ο οποίος ήταν δεσπότης Ιωαννίνων, έτσι. Αλλά για χάρη του Βελόπουλου είχε πάρει μετάθεση στην Αθήνα.

0: Νομίζω ότι ήταν τελείως λάθος αυτή η επιλογή που έγινε αυτό το τραγούδι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, άλλη φορά προσέχετε. Κάντε εσείς ότι δεν τα ακούτε. Θα μιλήσουμε μετά το Βελόπουλο με έναν άλλο αρχηγό ενός νέου κόμματος για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος είναι εκπρόσωπος αριστεράς. Την αριστερά βεβαίως, την κομμουνιστική αριστερά την εκπροσωπεί η Γιάννα Κανέλη. Πώς άραγε υποδέθηκε την ανακοίνωση του νέου κόμματος η Γιάννα.
1: Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας καμένος και μένουν ξεροί. Πώς μπορεί να πουλήσει και πόσο θα πουλήσει την ανανέωση? Μένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο.
2: Τι εννοείς?
1: Αλήθεια.
2: Τι εννοείς κάποια έτσι?
1: Αυτά που παρατείνουν λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ ότι...
3: Μειώνουν τις επιπτώσεις.
1: Ναι, και μειώνουν τα συμπτώματα. Να τραγουδάει το σύνολο του ελληνικού λαού, ο πενηντάρης είναι ο νέος της εποχής. Άμα πάμε να το πούμε τώρα έξω, μας παίρνουμε τις ντομάτες.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι που έχουν πάει οι ντομάτες, θα το πούμε, ας μας πάρουμε τις ντομάτες. Θα έχουμε τουλάχιστον να φάμε. Μια χωριάτικη.

0: Πάμε όλοι μαζί.
1: Ο πενιντάρης.
0: Θα σας λέω τα λόγια, ο πενιντάρης.
1: Ο πενιντάρης.
0: Είναι ο νέος της εποχής.
1: Είναι ένας νέος.
0: Σας δείξα ντομάτες ή τσάμπα πάει που το τραγουδάμε.

0: έχει πλάκα πως προφέρει ο Ζαμπέτας το ρο. Δηλαδή, ας δεις, όταν θέλει να πει ας πούμε εξορκισμός, θα πει εξορκισμός, το τρώει το ρο. Α, μια που λέμε για εξορκισμό, κοίταξε να δεις πως δίνονται τα πράγματα μεταξύ τους. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους λαγοκέφαλους? Επιστρέφουμε στο θέμα των ημερών. Ο λαγοκέφαλος. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να τον πυροβολείς, να του ρίχνεις κανονιές, να τον βρίζεις. Όχι! Πώς φεύγει ο λαγοκέφαλος? Ο λαγοκέφαλος φεύγει με εξορκισμό.
1: Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα από μέρες περίπου σε παραλία στο Μαρμάρι της Σεβίας. Όπου εκεί νομίζω Μεγάλη Άμμος, αν δεν απατώμε, λέγεται η παραλία, όπου εκεί μία μητέρα δύο παιδιών, ενώ βρέθηκε μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα, ενώ πήγανε σε μία παραλία για να κάνουν τον μπάνιο τους όπως κάνανε καθημερινά, ήρθαν σε επαφή οπτική με έναν ράσοφόρο μοναχό YouTuber, ο οποίος εκείνη τη στιγμή φόραγε κανονικά τον πετραχύλι του, είχε δηλαδή κανονικά πλήρη εξαρτήσει, ας πούμε, ιερατική, και ευλογούσε τα νερά με σκοπό να, όπως ο ίδιος δήλωνε τέλος πάντων, να εξορκίσει το κακό και να φύγουν οι λαγοκέφαλοι. Και μπροστά του κιόλας, όταν πλησίασαν τα παιδιά, γιατί πήγανε κοντά στον άνθρωπο αυτόν, και ο άνθρωπος αυτός τους είπε, τους παρότρινε δηλαδή, παρόλο που είδε δύο ανήλικα παιδιά, αντί να τα εμποδίσει όπως θα κάθε σοβαρός άνθρωπος. Στη θέση του άνθρωπος αυτός λοιπόν τους λέει, μην φοβάστε, αγγίξτε ας πούμε το ψάρι, δεν υπάρχει φόβο, εξορκίσει, άρα έχει φύγει το δαιμόνιο από πάνω του κτλ. Όταν λοιπόν η μητέρα πήγε κοντά στο να δει τι συμβαίνει και αν θέλετε ζήτησε και το λόγο, έτσι, εκείνος ήταν ακόμα πιο έντονος, ακόμα πιο πιεστικός προς τους ανθρώπους. Και μετά όταν είδε ότι υπάρχει δυσπιστία, που ευλόγως υπάρχει σε τέτοια φαινόμενα, άρχισε να γίνεται επιθετικός. Επιμένως, έχει καταγγελθεί και στο παρελθόν. Δεν είναι κανονικός ιερέας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ρασοφόρος, ενδύεται δηλαδή καταχρηστικά το ράσο, κάνει καθημερινά αντιποίηση αρχής, έχοντας κανάλια στο YouTube, όπου μαζί με κάτι άλλους, αν θέλετε, που είναι μια ομάδα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, υποδίονται τους ιερείς χωρίς να έχουν κανονική χειροτονία, δεν ανήκουν στην κανονική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υποψιάζομαι ότι λέει για τον κλεωμένη. Και το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι τα παιδιά δεν τα δάκωσε τελικά ο λογοκέφαλος, αλλά τα δάκωσε ο κλεωμένης.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
3: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
4: Νίκο, έλα από εδώ.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Λίγκο.
3: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Style.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και κάτι έχει ζήσει. Και θες κάπου να το πεις. Πού να το πεις? Έχουμε τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Αλλά θες να τα πούμε κατευθείαν, στείλ ένα μηνυματάκι στο Viber 6947-989-989. Email γουστάρεις και email διαθέτει το κατάστημα onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε τον... ποιος είναι? Ο Τίμος. Ο Τίμος λέει, μάλλον από μένα μάθετε για το άσμα του νεαρού Λεβέντη. Τίμο, φαντάζομαι ότι το ήξερες και μπράβο, αλλά θα σου πω μια ιστορία για να καταλάβεις που το ήξερα. Είχα μια ξαδέρφη, αγαπημένη ξαδέρφη, η Κική, η οποία μια μέρα, πριν από πολλά χρόνια, μου λέει, έχω ένα φίλο, πολύ καλό παιδί, ο οποίος σπουδάζει στο Πολυτεχνείο, έχει τελειώσει μάλλον το Πολυτεχνείο και θέλει να γίνει τραγουδιστής και έχει γράψει ένα τραγούδι, το έχει ηχογραφήσει, θες να το ακούσεις. Και με πήγε στο σπίτι του Βασίλη Λεβέντη, μικρός, με μαλλιά μακριά. Επομένως το ήξερα από τότε. Και μετά είχαμε συναντηθεί, πολύ ευγενής άνθρωπος ο Βασίλης Λεβέντης. Επομένως έτσι το είχα μάθει. Αλλά έχει και άλλες πληροφορίες. Ο Τίμος μας λέει ότι ο Ζαμπέτας ήταν και αυτός με το Ιά Μελάς. Έλα. Α, εννοείς το παλιό. Α, εντάξει. Ναι. Γιατί είναι ο πεθαμένος άνθρωπος τώρα να υποστηρίζει την Ελλάς του Τσίπρα, όχι. Λέει επίσης μια παραγγελία, το Αν ήμουν πλούσιος. Ξέρεις τώρα πώς μπαίνουν τα τραγούδια. Τα τραγούδια τα έχουν προετοιμάσει. Πρώτα Θεός, καλά να είμαστε, φαντάζομαι ότι θα το ακούσουμε, ήδη το έχουμε ακούσει. Αλλά μας απασχολεί πάρα πολύ και η πολιτική κατάσταση. Δίνουμε συνεντεύξεις συνέχεια, οι πολιτικοί αρχηγοί δεν σταματάνε, πότε εδώ και πότε εκεί, σε κάθε εκπομπή, σε κάθε τηλεόραση, σε κάθε παρουσιαστή, πάνε, ανοίγουν τα χαρτιά τους, την καρδιά τους. Οι παρουσιαστές έχουν μπερδευτεί, ποιος είναι απέναντί τους, δεν ξέρουν αν είναι κόμμα αυτό που εκπροσωπεί, αν είναι άνθρωπος, τα πάντα. Έχουμε τον κύριο Στρόιτερ. Φιλοξενεί τον Αλέξη Τσίπρα, βέβαια. Αλέξη Τσίπρας ονομάζεται Αλέξη Τσίπρας. Ο Στρόιτερ του έχει και άλλο όνομα.
2: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
3: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία.
3: Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλά, αλλά νομίζω ότι αυτό.
2: Ούτε κύριο Ελλά, ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θεωρητικό.
3: Έχετε επικοινωνία. Ξέρετε, πολλέ φορέ πήγαινα σε εκδηλώσει και η γλώσσα η λανθάνουσα. Με προσφωνούσαν έτσι.
2: Δεν ξέρω αν θα σα ξεφύγει και εσά, έπεστε.
3: Ελπίζω πω όχι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
1: Μ' αρέσει αυτό το κύριο Ελλά. Μου θυμίζει το μικρό ήρωα, δεν ξέρω αν διαβάζατε. Ήταν η Κατερίνα, το κορίτσι ας πούμε του Γιώργου Θαλάτση, το ιστορικό περιφάντασμα, που σε κάποια στιγμή νομίζαμε ότι έχει πεθάνει η Κατερίνα και εμφανίστηκε στη θέση της η Ελλάς, η οποία σκόρπιζε τον δρόμο, συνέλαβε από ό,τι θυμάμαι και το Χίτλερ και το Μουσολίνι. Έλα, πάμε ένα τραγούδι, Ελλάς.

0: Λίγο αντιδραστικό το τραγούδι, το καταγγέλουμε. Αλλά μας δίνει ευκαιρία να φύγουμε από την Ελλάς και να πάμε στην Ελληνίδου. Καταλάβατε τον κόλπο. Ελληνίδου, επίσης δημοφιλής, επίσης ασχολείται με το τραγούδι. Αλλά όχι μόνο με το τραγούδι, ασχολείται και με τη μαγειρική. Και όχι ασχολείται με τη μαγειρική, έχει και επιλογές γευστικές. Και βάσει αυτών επιλέγει σύντροφο. Ναι.
1: Καταρχάς πρέπει να έχει χιούμορ, να του αρέσει η μουσική. Φαντάζεσαι να βάζω εγώ τέρματα τσιφτετέλια στο σπίτι και να μου λέει δεν την παλεύω. Φεύγω. Και να μου βάζει οπερέτα. Θα πάθω κεφαλικό, θα σηκώσω πίεση. Να του αρέσουν τα ψητά. Φαντάζεσαι τώρα εγώ Κυριακή μεσημέρι να θέλω να παραγγείλω τρία κιλά παϊδάκια. Και να έρχεται και να μου λέει: θέλω να φάω αυγό ποσέ πάνω σε τόστ.
2: Αυτή είναι απόλυτη γυναίκα. Αυτή είναι ένα χειροκρότημα. Είναι απόλυτη γυναίκα. Μπράβο.
1: Δεν θα επικοινωνήσει, βέβαια.
2: Μαγειρεύει, εσύ.
1: Ναι, μαγειρεύω.
2: Μαγειρεύει.
1: Ναι. Άλλο ένα ξενερό που θα φας. Να φτιάξει μια φαγητάρα, ένα ωραίο ημάμ και να έρθει να σου πει: εγώ δεν τρώω τέτοια, με πειράζουν. Θα φάω, δεν ξέρω, ριζάκι με ακίνο το μπιφτέκι γαλοπούλα. Δεν ξέρω καν γιατί υπάρχει αυτό. Το μπιφτέκι γαλοπούλα, δεν ξέρω τι υπάρχει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Τρεσίρια Ελληνίδου. Όλα τα άλλα εντάξει. Η οπερέτα τι σου έφτιαξε? Κάτι άλλο θα έχεις στο μυαλό της. Γιατί αυτό το τραγούδι που ακούμε, οπερέτα είναι. Δεν προσφέρεται για τη φυτέτελη βέβαια, αλλά ωραίο είναι. Μπομ, μπομ.

0: τράπεζα και αυτό ερωτικό είναι. Δεν είναι υποχρεωτικό τα τραγούδια τα ερωτικά να έχουν ότι πίνει ουίσκια ο άλλος, όχι. Δώσ' μου κι άλλα φιλιά κι ας πεθάνω στη θερμή αγκαλιά σου επάνω. Αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Μη μου πεις. Φεύγουν τα νιάτα και θυμόμαστε τα παλιά. Τα παλιά φιλιά. Τότε που τα λουλούδια ήταν δροσάτα και ο Γαβαλάς ήταν όπως είναι τώρα. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ο ίδιος όπως ήταν τότε στην Ιταλία, που από ό,τι λέει ήταν στα χορευτικά της Ραφαέλα Καρά. Το λέει. Είναι ίδιος και απαράλλαχτος. Και θυμάται παλιές στιγμές. Επίσης ερωτικές.
1: Άλλο ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζω, θα γίνω blogger και influencer, μου είπαν.
1: Δεν είσαι.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είσαι ήδη influencer.
2: Όχι, εγώ είμαι σκέτο Λάκη Ζαβαλάς και θέλω να γίνω κάτι τέτοιο.
1: Η Μαρία Σολομίνη έκανε μια δήλωση και είπε ότι έχω φαντασιωθεί να πηγαίνω και με γυναίκα και το να είμαι και με άλλο άντρα.
2: Καλά, και εγώ τελευταία έχω μιλήσει με κάποιον άνθρωπο πολύ επώνυμο, άντρα, αρενοπότατο καλλιτέχνη, και είπε ότι φυσικά, που είπε ότι ναι, εγώ έχω φιλήσει άντρα, φίλο μου κιόλας, πολύ κολλητό μου φίλο, σαν straight άντρες που είμαστε, έχουμε και φιληθεί και στο στόμα.
1: Είχαμε και το τρέιλερ.
2: Ναι, ναι, σου άρεσε που φοράω ότι αυτή είναι η τουαλέτα που φοράω εγώ. Ένα τέτοιο νηφικό έπρεπε να βάλει οικονομάκου, που είναι από το πλαστικό που βρήκα εκεί που είχαν σκεπάσει ένα τρακτέρ. Το πήρα και το έκανε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή στο στόμα φιλιούνται οι straight. Α, αλλιώς δεν ήταν straight. Και μια που ήταν στην Ιταλία, θυμόμαστε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θυμίζει λίγο Αντριάνο Τσελεντάνο, αλλά δεν είναι. Είναι αφιερωμένο στα φιλιά, μπάτσι. Ρέμον Τζερμάνι.

0: γαϊδιθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
1: Και εσείς τιμάτε, αλλά προτιμάτε Κασελάκη.
2: Σας πω, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων.
3: Είναι πανέτοιμος, καταθέτει κάποια καθημερινά προτάσεις, είναι δίπλα στους πολίτες, είναι ένας νέος άνθρωπος φρέσκος, έτσι.
4: Αυτή λοιπόν ήταν η Θεοδώρα μας, η Εθνική Θεοδώρα. Ή μάλλον, συγγνώμη, η Εθνική Γυριστρούλα, ήθελα να πω. Αν δεν πας σε όλα τα κόμματα, δεν μπορείς να έχεις άποψη για το πρόγραμμά τους. Εκείνη ξέρει τα πάντα. Και έχει προσφέρει πάρα πολλά και στην πολιτική αλλά και στην τέχνη. Έχει εμπνεύσει τον Άκη Παπαδόπουλο. Στο τραγούδι που ακούμε, τη γνωστή Γυριστρούλα.

τις γυριστρούλες. Δεν κοιμόμαστε. Μιλάω για τους ρεπόρτερ του σταθμού. Βρίσκονται παντού. Καταγράφουν την επικαιρότητα. Τη σχολιάζουν. Σου τη δίνουν χαρτί και καλαμάρι. Ακολουθεί το μεσημεριανό μαγαζίνο το Αλφα Ρέντιο 99. Το σαξόφωνο. Ο Γιώργος Κατσαρός. Στο μικρόφωνο σε λίγο. Ελένα Κλήτου. Θα λέμε πρώτα Θεός αύριο, άντε για.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης,

πόσο θα γυρίζει η γη του. Ως ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.

κρατήσου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Χάθηκε το σήμα!
4: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
5: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
4: Εκεί θα είναι και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
5: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
6: Βαμβακού Experience Festival.
4: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Χάθηκε το σήμα?
4: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
3: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
4: Εκεί θα είναι και τη Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
3: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
5: Βαμβακού Experience Festival.
4: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

ένα αγριό βλέμμα, ένα γύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε

0: βλάκες τσιμπημένοι. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Πες μου

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Χάθηκε το σήμα!
7: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
8: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
7: Εκεί θα είναι και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
8: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
9: Βαμβακού Experience Festival.
7: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενού αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

μπροστά μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.